0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

0: Ευχαριστούμε. Πάμε να πετάξουμε με ένα χελιδόνιο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά

Bravo, Ricardo.

0: Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ευχαριστώ σε σένα. Να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμμούτης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή

0: θυμάστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: 8 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων, η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ, λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομος, και κάποιοι δρόμοι γύρω από αυτήν. Οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Την γεμάτη από κόσμο οδό Αθηνάς επισκέφθηκε χθες βράδυ και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Camp David, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε τον λόγο της πρόωρης επιστροφής του Τραμπ, ωστόσο σύμφωνα με αναλυτές η απόφαση αυτή συνδέεται με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον του Ριάντ χθες τα ξημερώματα. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Αξιός είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθη, αλλά η Ουάσιγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια 39χρονη μητέρα με τον 2 ετών γιο της και ένα κοριτσάκι 3 ετών. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο και έναν 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Στο Περού, μία δημοσιογράφος υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου δολοφονήθηκε χθες κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς. Η 44χρονη Σούσια Πόντε διατηρούσε ειδησιογραφικό ιστότοπο, όπου φιλοξενούσε ρεπορτάζ για παρατυπίες και καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας. Πυροβολήθηκε την ώρα που περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της σε αγορά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου υπηκόου Βενεζουέλας. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η 5η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφια Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί εκπομπή Φεύγα Λέει και Αιώνη με την Ιακίν Θυλάγιου.
3: Στους 98 και 3. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Μάστερ κλάσεις, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και έφευγα, λέει, και αιώνι με την Ιακίν Θυλάγιου. Κάθε Κυριακή θα ταξιδεύουμε στον κόσμο των δημιουργών από όλες τις εποχές της κλασικής μουσικής. Θα ταξιδέψουμε στον 19ο αιώνα, στην καρδιά της Ευρώπης, για να γνωρίσουμε έναν συνθέτη που έντισε την ψυχή της Τσεχίας με μουσική. Έναν άνθρωπο που αφουγκράστηκε τους χτύπους της πατρίδας του, ακόμη και όταν όλα γύρω του σώπασαν. Ο Μπέντριχ Σμέτανα, ο πατέρας της τσεχικής εθνικής μουσικής, δεν υπήρξε απλώς δημιουργός. Υπήρξε σύμβολο. Γεννημένος στην Πράγα το 1824, σε μια οικογένεια όπου ο πατέρας, ζηθοποιός το επάγγελμα, έπαιζε βιολί για συντροφιά στις σκιές των βραδινών ωρών. Ο μικρός Μέτανα μεγάλωσε με τον ήχο της μουσικής να γίνεται σχεδόν αναπνοή. Μελέτησε πιάνο και βιολί και έπαιζε συχνά μουσική με συγγενείς και φίλους. Το ταλέντο του τράβηξε την προσοχή του μεγάλου Φρανς Λίστ, ο οποίος, συγκινημένος από το πάθος του, τον υποστήριξε οικονομικά και ηθικά, ώστε να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Η Σουηδία υπήρξε ο πρώτος του μεγάλος σταθμός, εκεί στο Γκέτεμπορκ. Ανέλαβε τη διεύθυνση της χοροδίας και άρχισε να γράφει τα πρώτα του έργα. Όμως η ψυχή του ανήκε αλλού και σύντομα επέστρεψε στην Πράγα. Ο Μπέντριχ Σμέτανα ίδρυσε μια μουσική σχολή με σκοπό να στηρίξει και να αναδείξει την τσέχικη μουσική ταυτότητα. Ένα όραμα που τον συνέδεσε για πάντα με τις πολιτιστικές φιλοδοξίες του λαού του. Οι οπερές του, βασισμένες στους μύθους και τις παραδόσεις της Τσεχίας, έγιναν η φωνή ενός έθνους που έψαχνε τη θέση του στον κόσμο. Επηρεασμένος από τον Μπετόβεν, τον Σοπέν, τον Μπερλιόζ, αλλά κυρίως από τις ριζοσπαστικές ιδέες του Λίστ, ο Σμέτανα δεν ήταν μόνο συνθέτης, υπήρξε και δάσκαλος. Ένας από τους πιο αγαπητούς του μαθητές υπήρξε ο Αντωνίν Τβόρσακ. Όμως η προσωπική ζωή του Σμέτανα είχε τη σκιά του πένθους. Από τις 6 κόρες του, οι 3 χάθηκαν σε βρεφική ηλικία, ενώ η αγαπημένη του σύζυγος έσβησε από φυματίωση. Η θλίψη ρίζωσε βαθιά στην καρδιά του, και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και η σιωπή. Κι όμως, μέσα σε εκείνη τη σιωπή, έγραψε το πρώτο γνωστό του έργο. Μέρος του συμφωνικού κύκλου «Η πατρίδα μου», τον ποταμό Μολδάβα, ένα μουσικό ταξίδι που ακολουθεί τα νερά του ποταμού από την πηγή του, καθώς κυλά μέσα από χωριά,

δεν μπορούσε πια να το ακούσει. Έλεγε, όταν συνθέτω, ακούω τους ήχους μέσα μου, καθαρά, ολοζώντανα. Ο κόσμος έχει σιγήσει, αλλά η μουσική μου δεν σταματά. Ο Σμέτανα έχασε ολοκληρωτικά την ακοή του. Με την υγεία του να φθήνει και την ψυχική του ισορροπία να επιδεινώνεται, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό άσυλο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών. Ο τόπος του δεν τον ξέχασε. Η Πράγα διατηρεί τον τάφο του ως τόπο προσκυνήματος. Και κάθε χρόνο το Διεθνές Φεστιβάλ της Πράγας ανοίγει στις 12 Μαΐου, η μέρα του θανάτου του, με έργο του Μπέτριχ Σμέτανα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει σε εκείνον που υπήρξε η ψυχή της.

Ελληνός Μολδάβας. Από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Κουμπέ.

ακούσουμε πόλκα σε ρεμίζωνα, έργο 49. Από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας, υπό τη διεύθυνση του Βλάντιμιρ Βάλεκ. Βέντριχ Σμέτανα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Τέντρις Σμέτανα.

τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας, υπό τη διεύθυνση του Ζντένιεκ Κόστλερ. Τενόρος Μίροσλαβ Κόπ. Μπέντριχ Σμέτανα.

ακολουθεί Πόλκα, πρώτη πράξη, από την όπερα Η Νύφη. Με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Γιάνατσεκ, υπό τη διεύθυνση του Θέοντορ Κούχαρ. Μπέτριχ Σμέτανα.

Θα ακούσουμε Allegro Manon Agitato, έργο 15. Ερμηνεύει το σύνολο Χοακίμ Τρίο. Μπέντριχ Σμέτανα.

κλείσω με μια φράση του ποιητή μας Κωνσταντίνου Καβάφη. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. Κι αυτό ακόμα το σκαλί το πρώτο. Πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. Συμφωνικό ποίημα «Η πατρίδα μου». Τα δάση και οι παιδιάδες της Βοημίας. Από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Κούμπελικ. Μπέντριχ Σμέτανα.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία.

0: σας τώρα, φίλες και φίλοι, μετά όλα όσα μας είπε η γιατρός, η κυρία Ματίνα Βλάχου, για τα γεγονότα που σημειώθηκαν, έχω καλέσει, και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, τον πρώτο και καλύτερο χωροτεχνικό οικονομολόγο, θέλω να ξέρω, και τον λέω εγώ, τον Χρήστο τον Γκρίγα, όπως όλοι τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γκρίγας, και τον οποίο καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ, κύριε Γκρίγα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα.
0: Σας
1: μιλάμε από την πρώτη μέρα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Έχω επιλέξει να κάνω συγκεκριμένες εμφανίσεις λόγω κάποιων θεμάτων τα οποία υπάρχουν, και αναφέρομαι βέβαια ότι πρωτεύει πάντα η οικογένεια και η δουλειά. Εγώ αυτό βάζω σαν πρώτο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Και θα σας το εξηγήσω τώρα λίγο παρακάτω με 2-3 πράγματα που αφορούν κυρίως την παραγωγή μας και τον τελικό καταναλωτή.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε με την διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Τι λέει ο οικονομολόγος ο Χρήστος ο Γκρίγας? Σε σχέση με την ακρίβεια μιλώ, έτσι.
1: Είναι χρήσιμο, είναι χρήσιμο. Εγώ τώρα θα μιλήσουμε, αγαπητέ κύριε Κοντονή, θα μιλήσουμε 10 λεπτά πραγματικά. Αυτόν τον χρόνο έχω να σας πω 2-3 σοβαρά θέματα, 2-3 πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την
0: πάντα
1: οικονομία.
0: Μιλάτε και λέτε τις σοβαρές τις κουβέντες.
1: Γιατί μας, ακούει ο κόσμος και πραγματικά
0: πρέπει να ξέρει.
1: Πρέπει να ξέρει και έχει ακούσει πάρα πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε αναβάθμιση μιας οικονομίας η οποία προέρχεται από μνημόνια, από λάθη, σοβαρά λάθη τα οποία έχουν γίνει μετά τη μεταπολίτευση, είναι χρήσιμο. Έχει άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη του κόσμου? Όχι. Τι δημιουργεί? Δημιουργεί ένα επενδυτικό ενδιαφέρον για ανθρώπους οι οποίοι αύριο θα επενδύουν στην Ελλάδα. Είναι αυτό το ζητούμενο αύριο το πρωί? Όχι. Προέρχομαι από αγροτική περιοχή και θέλω να αναφέρω όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά ένα τεράστιο ζήτημα και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Έχουμε μπερδέψει πολύ σοβαρές έννοιες. Δεν τις έχει μπερδέψει ο κόσμος, τις έχει μπερδέψει αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις παίρνονται τα τελευταία όλα με τα πολιτιστικά χρόνια. Τι θέλω να σας πω και το οποίο είναι σοβαρό. Έχουμε μπερδέψει το πρωτογενή, το δευτερογενή και το τριτογενή τομέα. Εμείς προσπαθούμε, παράδειγμα, να εξάγουμε ή να μεταποιήσουμε, ενώ έχουμε σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να παράγουμε. Όταν λέμε πρωτογενής τομέας, δεν είναι μόνο ο αγροτικός τομέας. Ο αγροτικός τομέας, θα το δώσουμε πολύ απλό παράδειγμα, είστε από αγροτική περιοχή. Όταν ο παραγωγός παράγει την ελιά, πρέπει να πληρώνεται σωστά για την ελιά την οποία παράγει.
0: Σωστό είναι,
1: και τα κόστη του να είναι μειωμένα. Όταν ο μεταποιητής παίρνει την ελιά, θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει σωστή μεταποίηση και να δίνει το παραγόμενο προϊόν στον έμπορο, ο οποίος θα πρέπει να το διοχετεύσει σε μια σωστή τιμή στην ελληνική αγορά, και το βασικότερο, αν μπορείς να το εξάγει. Τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια? Ερχόταν κάποιοι εκ των Ευρωπαίων, μας έπαιρναν το λάδι. Ξέρετε πως το παίρναν το λάδι, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ το παίρνουν το λάδι, μαζικά το λάδι.
0: Ναι, όλο το λάδι, και μας το έστελναν πλέον ως δικό τους.
1: Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα χαμογελάω, γιατί τον κόσμο τον έχουμε βομβαρδίσει με πληροφορία που δεν υπάρχει. Άμεσα τι πρέπει να γίνει αύριο το πρωί? Πρώτα απ' όλα, σας το λέω ξεκάθαρα, στήριξη του πρωτογενείου τομέα. Αύριο το πρωί,
0: έτσι,
1: ορθά, όσοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά, πραγματικά έχει μπει ένα φορολογικό πλαίσιο, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει φτηνή φορολογία του εγώς, αλλά χωρίς τη μεταφορά. Χωρίς μέτρα τα οποία αφορούν κυρίως την καλλιέργεια της γης. Ρεύμα. Συγγνώμη. Λέμε να γίνουμε ενεργειακός κόμβος. Πολύ πολύ χρήσιμο. Αύριο το πρωί όμως πρέπει να στηρίξουμε τον αγρότη, πρέπει να στηρίξουμε τον πρωτογενή που θα φτάσει στον τριτογενή. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Θέλουμε να το καταλάβουμε καλώς. Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα και ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να δίνουμε πάντα όταν μιλάμε. Εγώ γι' αυτό θα βγαίνω περιορισμένα και κοντονή για τον εξής λόγο. Γιατί όταν μιλάω θα πρέπει στον κόσμο να λέμε πραγματικά τι ισχύει και πώς πρέπει να βελτιωθεί η ζωή του. Άμεσο πρωθυπουργός, και νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό, πρέπει να στηρίξει το κόστος ενέργειας. Το κόστος ενέργειας είναι η θέρμανσή μας. Δεν πρέπει να μείνει κανείς απροστάτευτος. Το κόστος ενέργειας είναι ότι πρέπει να στηριχτεί ο αγρότης, πρέπει να έχει το ρεύμα του και πρέπει να έχει τις τιμές που θα πρέπει να υπάρξει και εκεί σιγά σιγά μείωση των τιμών για να μπορέσει να βοηθηθεί ο κόσμος. Και μετά θα φτάσουμε στο τριτογενή τομέα. Έχουμε γεμίσει όλη την επαρχία Έχει γεμίσει όλη η επαρχία. Αυτό ήταν, αυτό υπήρξε σαν μοντέλο, ας πούμε, ανάπτυξης, να φτιάξουμε τα φωτοβολταϊκά. Αντισταθμιστικά μέτρα στις περιοχές που γίνονται φωτοβολταϊκά και χρήση της ενέργειας για τον πρωτογενή τομέα, για το δευτερογενή, για τη βιομηχανία. Κύριε Κοντονιέ, σας παρακαλώ, επειδή μιλάει πάρα πολύ κόσμος αυτή την εποχή, θέλω να μείνουμε εδώ. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Κρήκα. Εγώ θέλω να παρακαλέσω τον καλό μου φίλο τον Χρήστο να είναι, εάν μπορεί, ένα πρωινό εδώ κοντά μου, οποιοδήποτε Σάββατο, Κυριακή θελήσει, να πούμε περισσότερα πράγματα για να δώσουμε απαντήσεις στον κόσμο, απαντήσεις τέτοιες όπως εσείς πιστεύετε και τις κάνετε. Γιατί? Διότι ο Κοσμάκης άλλα του λένε στις τηλεοράσεις κάποιοι συνάδελφοί σας. Και άλλα είναι.
1: Όχι, κύριε Κοντονία, να σας παρακαλέσω κάτι.
0: Δεν το είπατε εσείς, εγώ το είπα.
1: Όχι, το λέω, να σας παρακαλέσω κάτι. Νομίζουμε ότι ο κόσμος δεν έχει αντίληψη.
0: Σωστό. Το είπα τελειώς.
1: Έχει πλήρη αντίληψη ο κόσμος. Ακριβώς. Αυτά που ακούει και βλέπει.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ το είπα διαφορετικά.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά, θα πρέπει απλά στον κόσμο να λέμε όχι αυτό που ισχύει. Θα πρέπει να δίνουμε το μέτρο. Την πνοή μπροστά. Γιατί ο κόσμος πρέπει να ακούει το θετικό. Το θετικό είναι αυτή τη στιγμή, αύριο το πρωί, μέτρα στήριξης σε αυτούς τους οποίους
0: του πρωτογενή
1: παράγουν
0: τομέα,
1: και σιγά σιγά να διαμορφώσουμε το πλαίσιο, την ενέργεια η οποία παράγεται μέσω από τις ΑΠΕ ή οτιδήποτε άλλο, τα φωτοβολταϊκά. Πρέπει οι μικρές κοινωνίες να τις πάρουν σαν αντισταθμιστικά μέτρα. Τι σημαίνει σταθμιστικό μέτρο? Μου φτιάχνεις ένα φωτοβολταϊκό παράδειγμα, τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο σε οποιοδήποτε μέρος. Να το δεχτώ. Θα μου φτιάξει όμως και ένα εργοστάσιο δίπλα για να μην είναι δημόσια επαρχία.
0: Σωστό, για να μην μπορεί να δουλέψει ο Κοσμάκης. Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Κοσμάκη. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κρήκα. Θα τα πούμε μεθαύριο πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, και μετά τον Χρήστο τον Γκρίγκα έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, γιατί ξέρω γύρισε αργά από ανηλυμένη υποχρεώση εκτός Αθηνών. Είναι ο Ναύαρχος ο κύριος Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Καλή σας ημέρα, Ναύαρχε.
1: Καλημέρα σας κύριε Κοντανή, καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Δεν ξέρω, έμαθα λέει ότι ο Ερντογάν θα έχει επαφές με τον κύριο Τραμπ την εβδομάδα που μας έρχεται κάτω εκεί στον ΟΗΕ.
1: Τώρα με τσιγκλάτε, ακούτε τα παπαγαλάκια, ναι. Ακούτε τα παπαγαλάκια.
0: Για φωτογράφηση είναι ή για τίποτα άλλο?
1: Μα ψέμα είναι, δεν έγινε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, επίσης, για θα γίνει λέει, ότι θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει.
0: Α, δεν θα γίνει.
1: Όχι, δεν θα γίνει, διότι το επίσημο πρόγραμμα του Προέδρου Τραμπ για τις συναντήσεις που έχει, γιατί αυτός θα μείνει μόνο 36 ώρες στη Νέα Υόρκη. Γιατί χθες το βράδυ είχαμε εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Επίκυνται στιγμού της επίθεση. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ανακοινώθει και από το Λευκό Οίκο θα συναντήσει τον Ερντογάν. Αυτό δεν το είπε κανένας επίσημος, ούτε ο Ερντογάν το είπε. Αυτό βγήκε, το είπε ο πρέσβης της Αμερικής στην
0: Τουρκία. Αυτό τι ρόλο παίζει, Ναύαρχε μου? Τι ρόλο παίζει αυτός?
1: Τι να σας πω τώρα, τι ρόλο παίζει? Ό,τι έχει πει μέχρι τώρα είναι όλα ψέματα. Λοιπόν, δηλαδή δεν έχει πει κάτι σωστό. Έχει προκαλέσει, έχει δώσει, έχει παρασύρει με αυτά που λέει τους New York Times να γράψουν ότι, ότι η Αμερική θα δώσει στην Τουρκία τα F-35 και βεβαίως δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, και βέβαια βλέπετε και το άλλο τραγικό γεγονός, ότι διώχνει από το Λευκό Οίκο τους αντιπροσώπους του CNN, του Πολίτικου, του MSNBC και τα λοιπά. Δηλαδή γίνονται πράγματα ακριβώς διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και λένε ό,τι τους κατέβει, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι. Τώρα για να έρθουμε στα ελληνοτουρκικά.
1: Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι ακούμε, από ποιους το ακούμε και τι βαρύτητα έχουν αυτοί και πόσο έχουν αποδειχθεί αξιόπιστοι αυτοί που το ακούμε. Διότι και εδώ στην Ελλάδα βγήκανε ορισμένοι τα παπαγαλάκια εδώ, τα συνήθες παπαγαλάκια, τα οποία με αυτά φτάσανε μάλιστα και στο εσχρό σημείο, γιατί το λέω εσχρό, διότι πρόκειται για συναδέλφους σας, οι οποίοι να ειρωνεύονται πώς τους λέγανε, παιδιά περιμένετε να δούμε. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Ή δεν τους αρέσει όταν τους λέμε ότι το λένε ψέματα. Αντιλαμβάνεστε κύριε Κοντονή το τι ακούει ο κόσμος?
0: Εγώ το αντιλαμβάνομαι, ο Κοσμάκης το αντιλαμβάνεται, όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεται.
1: Κοιτάξτε, ο Κοσμάκης το αντιλαμβάνεται, αλλά δεν έχει άλλες επιλογές. Διότι ακούστε κάτι, ο απλός κόσμος, ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει με τα χρήματα που έχει, κάθεται αναγκαστικά στο σπίτι.
0: Και βλέπει τηλεόραση.
1: Και βλέπει τηλεόραση. Στην τηλεόραση, αυτό είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και χαλιναγωγήσεως του κόσμου, της σκέψεως του κόσμου. Αυτό είναι το τραγικό. Διότι ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει άλλες πηγές ενημέρωσης.
0: Αντί να παίζει, να βλέπουν τον Ολυμπιακό, να παίζει ο Ολυμπιακός διαρκώς, βλέπουν πολιτικά, λέω τώρα εγώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό τώρα το λέτε από προσωπική σας άποψη. Λοιπόν, ας φτιάξει πρώτα την ομάδα μας λίγο, εντάξει.
0: Την έφτιαξε, τη φτιάχνει, τη φτιάχνει.
1: Που χάσαμε και από τη Ρεάλ αδίκως χάσαμε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να τους είχαμε κερδίσει, ας πούμε, εντάξει.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Πώς είναι η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά ύστερα από την εβδομάδα αυτή που πέρασε και μετά τα όσα έγιναν κάτω εκεί στο Καστελόριζο?
1: Κοιτάξτε, η επίσης στο Καστελόριζο ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Το μήνυμα βέβαια, στάλι το πήραν οι Τούρκοι.
1: Στάλι ότι ακούστε, δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Και τι είναι αυτό που ξέρουμε? Ότι να εξοπλίσουμε τα νησιά μας, διότι ακριβώς εσείς τα απειλείτε. Και βεβαίως η παρουσία όλων των μεγάλων στελεχών θα είναι διαρκής, κυβερνητικών και των ενόπλων δυνάμεων, θα είναι διαρκής σε αυτές τις περιοχές. Ακριβώς για να σας πούμε ότι εδώ δεν διαπραγματευόμαστε ούτε περνάει κανένα μήνυμα.
0: Σήμερα ο τύπος γράφει, Ναυαρχέ, σήμερα ο τύπος γράφει, Γιάννη μου, ότι οι Patriot θα πάνε σε όλα τα νησιά, ε. Ορισμένες εφημερίδες το γράφουν αυτό, δεν ξέρω.
1: Ακούστε. Ο τύπος γράφει. Ποιος τα γράφει?
0: Ναι, έχουν, δεν ξέρω αν έχει υπογραφεί.
1: Όχι, ποιος τα γράφει. Πάμε πάλι στο ίδιο.
0: Ναι,
1: ακούστε,
0: κατάλαβα.
1: Ακούστε. Ποιος από αυτούς που τα γράφει έχει σχεδιάσει ποτέ πού θα μπουν τα διάφορα συστήματα αεράμινας της Ελλάδος?
0: Ποιος μήπως ξέρει, μήπως ξέρει, δεν ξέρει.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν, δεν απαντώ σε αυτούς που δεν ξέρουν. Απλά θα τους πω ότι γίνεται η ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει κατά τέτοιο τρόπο που όλοι αυτοί εδώ, αυτές τις βλακίες που λένε. Αλλά γιατί το λένε τώρα, για να δείτε πώς γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως και είναι άσχετοι. Άσχετοι. Και επειδή ξέρω ποιος το γράφει και γρήγορα και
0: εγώ ξέρω
1: που το γράφει. Λοιπόν, γιατί, ακούστε, διότι προχθές ήρθαν οι Αμερικάνοι εδώ, το οποίο ανακοινώθηκε, για να πάρουμε επιπλέον συστήματα Patriots. Από το να πάρουμε συστήματα Patriots μέχρι το να τα βάλουμε πάνω στα νησιά υπάρχει μεγάλη απόσταση. Και γυρνάω και λέω, με όλο το σεβασμό μου στους ακροατάς σας, ρε ηλίθιε, βάζεις ποτέ στην πρώτη γραμμή που σε φτάνουν με κανόνια από απέναντι τέτοια συστήματα?
0: Βέβαια όχι, ασφαλώς.
1: Πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι για να τα γράφεις και να τα λες αυτά, και πόσο πουλημένος πρέπει να είσαι?
0: Και άμα δεν το ξέρεις δεν το γράφεις. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Όχι κύριε Κοντονή, το γράφουνε επίτηδες, διότι είναι η τελευταία λέξη που είπα. Λοιπόν, αφήστε, ξέρω και άλλα πράγματα.
0: Έχετε δίκιο,
1: γι' αυτό με βλέπετε, γι' αυτό με βλέπετε έτσι έξαλλο. Ρε βλάκα, βάζεις ποτέ στην πρώτη απέναντι με τα πυροβόλα που έχουνε, σου χτυπάνε το νησί. Και θα πάνε να βάλεις τα καλύτερά σου συστήματα. Πόσο ηλίθιος, πόσο παλιάνθρωπος πρέπει να είσαι για να το λες αυτό, γιατί αυτό είναι πούλημα.
0: Σωστό. Το ζητούμενο είναι ότι μήπως ο Ερντογάν θέλει, όταν τελειώνει η θητεία του τώρα, να κάνει ένα επεισόδιο, δεν θα το έλεγα. Δηλαδή να κάνει μία...
1: Κύριε Κοντονή, ακούστε κάτι. Ο Ερντογάν θέλει να κατζωθεί στην εξουσία.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό.
1: Όλα η εξουσία δεν... Και αν δεν του βγει, πώς θα του βγει? Έχει αεροπλάνα. Ξέρετε τι προχθές καταρχήν να αποφασίσει στο Κογκρέσο, μια εβδομάδα μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει F-15, F-35 η Τουρκία, ούτε να πάρει τίποτα άλλο όσο έχει τους S-400. Εχθές ανακοινώσανε, προχθές ανακοινώσανε οι Τούρκοι, ότι έχουν ενεργοποιήσει όλα τους τα συστήματα, ακόμα και τους S-400, γιατί απειλούνται από την Ελλάδα.
0: Ακριβώς, γι' αυτό προκειμένου, γι' αυτό το λέω.
1: Παραμύθια της καλυμάς. Λοιπόν, μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία δεν έχει πάρει ούτε βίδα από τους Τούρκ, από την Αμερική εδώ και 6 χρόνια, η οποία δηλώνει μέσω των λομπιστών τους, ξέρετε, η αριστερή πτέρυγα στο Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα των Δημοκρατικών, οι οποίοι είναι συμπαθούντες προς την Τουρκία ή πληρώνονται από την Τουρκία μέσω των λομπιστών, δηλαδή γίνονται δωρεές, όχι δεν πληρώνονται, ξέρετε, και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο κάνει χορηγίες στους σένατορς, ας πούμε, εντάξει, διάφορες, και βεβαίως ο σένατορς έχει κάποια υποχρέωση να σε υποστηρίξει κάποια. Δήλωναν οι λομπίστες της Τουρκίας, δήλωναν ότι η Τουρκία έχει 27 επιχειρησιακά αεροπλάνα F-16 έτοιμα, μόνο από τα 250, και άλλα 14 που πετάνε, και κλιπαρούσαν να πάρουν ανταλλακτικά για να μπορούν να πετάξουν και τα άλλα. Ποιος θα πάει να κάνει σε αυτή την περίπτωση επεισόδιο?
0: Σωστό.
1: Επεισόδιο, ξέρετε πότε τι φοβάμαι?
0: Πείτε μου.
1: Ξέρετε τι παλιανθρωπιά φοβάμαι από τους Τούρκους? Τύπου 96, σε μια περίοδο αδυναμίας, τύπου 74, εντάξει, τύπου 2012, που είχαμε τις συνεχόμενες εκλογές και βγάλαν τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό φοβάμαι, κύριε Κοντονή.
0: Ναι.
1: Αυτό φοβάμαι τη δική μας εσωτερική κατάσταση να μην είναι αδύναμη, να αντιμετωπίσει μια.
0: Άρα χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να έχει το πρώτο το πάνω χέρι.
1: Χρειάζεται, κοιτάξτε, θα έχουμε εκλογές, έχουμε υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Δεν στήσαν την άλλη φορά στην πύλο με τους μετανάστες.
0: Ναι, σωστό είναι.
1: Εκείνο στημένο δεν ήτανε.
0: Ασφαλώς και ήταν στημένο.
1: Σαν να περάσανε μετανάστες από εκεί ποτέ. Όχι. Πότε περάσανε επί υπηρεσιακής κυβέρνησης. Οπότε, όταν είχαμε και ήρεμα νερά υποτίθεται και όταν τους βοηθούσαμε στους σεισμούς που γίνανε στην Εστερ, κάτω στην Αλεξανδρέντα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτή η Τουρκία με αυτούς που διοικείται δεν πιάνεται φίλη πουθενά.
0: Έχετε δίκιο απόλυτος.
1: Άρα εδώ πρέπει να φοβόμαστε και όχι τους Τούρκους.
0: Όταν λέτε εδώ εννοείται εσωτερικά, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Είπατε.
0: Όταν λέτε εδώ εσωτερικά.
1: Ναι, εσωτερικά. Τη δική μας εσωτερική αδυναμία διοίκησης της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι το ενισχυτικό για την Ελλάδα. Οι Τούρκοι δεν τους υπολογίζουμε.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναύαρχε μου, πότε θα μου έρθετε εδώ?
1: Πρώτο Θεό, το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι κοντά σας.
0: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Βεγγολφόπη. Ευχαριστώ, κύριε Βεγγολφόπη.
1: Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
8: Έτσι.
4: Μείνε άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Για δράση είσαι έτοιμος?
12: Με Arbiland, ναι!
11: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
12: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
13: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82.
14: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
15: Αγαπάμε Ελλάδα.
16: Στηρίζουμε Ελλάδα.
15: Για όλους τους προορισμούς μας.
16: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
15: lanisadv.gr.
16: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Το 400 για τους συνταξιούχους και τους ευάλωτους, τους ανασφάλιστους, υπερήγικες και ταμεία, θα το πληρώσουν οι συνταξιούχοι. Και είναι μια ντροπή αυτό για το σύγχρονο πράγμα.
8: Μα είναι, μας τα πήρε και μας τα δίνει, δηλαδή, χαροπός και χαροπός ότι να σας δίνω.
7: Εμείς έχουμε την σελίδα του προϋπολογισμού που λέει πώς θα πάρει το κράτος από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Πολλαπλασιάσαμε τον αριθμό που είπε ο κύριος Περακάκης ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι του 400 και βρήκαμε ότι το 400 θα το πάρουν 2.220.000, εκ των οποίων 1.900.000 συνταξιούχοι και άλλοι 300.000 ευάλωτοι, ανασφάλιστοι, υπερήλικες, αμία. Κύριε Κοντονία και αγαπητοί ακροατές, ούτε ένα ευρώ δεν θα βάλει η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό που λέει μέρισμα ανάπτυξης, επειδή αναπτυχθήκαμε, γι' αυτό δίνω το 400, είναι η απόλυτη απάτη. Είναι ντροπή να μην λένε...
8: Ασφαλώς και είναι ντροπή, κύριε καθηγητά.
7: Είναι ντροπή να μην λένε την αλήθεια ότι το 400 θα το χρηματοδοτήσει, θα το πληρώσει μια τάξη συνταξιούχων που πληρώνουν ΕΚΑΣ. Και είναι ντροπή. Μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι θα χάσουν 888 εκατομμύρια με τα οποία η κυβέρνηση θα πληρώσει το 400. Και αυτό είναι ντροπή, επαναλαμβάνω. Είπαμε να το αποκαλύψουμε αυτό, διότι κανένα κόμμα, κανένας βουλευτής, κανένας από την κυβέρνηση δεν λέει την
8: και καλά κάνετε και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
7: Να πούνε, να παραδεχτούν ότι όντως σας παίρνουμε από τη μια τσέπη και σας τα δίνω από την άλλη.
8: Κατά τα άλλα έχουμε διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, κύριε καθηγητά, έτσι.
7: Είναι αυτό, είναι σωστό, αλλά η χρηματοπιστωτική διεθνής οίκη, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, δεν λαμβάνει υπόψη κοινωνικούς
8: διεθνείς. Έτσι.
7: Λαμβάνουν μόνο οικονομικούς και οικονομετρικούς. Άρα λοιπόν δεν λαμβάνουν πόσοι είναι φτωχοί, πόσοι πληρώνουν και δεν αντέχουν τα κάψιμα, να πληρώσουν τις τιμές των καυσίμων των ενοικίων, διότι οι διεθνείς, οι φίτσιδες, οι μούντιδες, όλοι αυτοί δεν μετράνε τις οικονομίες με κοινωνικούς δείχτες, αλλά με καθαρά, με αυστηρά οικονομετρικούς. Στους οικονομετρικούς πάμε καλά, αφού δεν έχουμε περιουσία γιατί την έχουμε δώσει στους δανειστές, δεν έχουμε δημόσιες επιχειρήσεις δικές μας, τα αεροδρόμια είναι στους ξένους, τα νερά είναι στους ξένους, ο ΟΤΕ είναι στους ξένους, η ΔΕΗ είναι στους ξένους. Συνεπώς με αυτά τα κριτήρια οι διεθνείς οίκοι μας βρίσκουν ότι πάμε καλά οικονομικά, αλλά δεν μετράνε τα κοινωνικά μέτρα.
8: Ακριβώς, μπράβο κύριε Μητρόπουλε, μπράβο λέξη μου, έτσι είναι όπως το λέτε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Διάβασα ένα άλλο θέμα πάντως στην υπέξη σελίδα σας και λέτε εδώ, και είναι πολύ σοβαρό το θέμα, ότι μειώθηκαν οριακά σε σχέση με το 2025 η μισθή, ο μέσος μισθός συγκεκριμένα, πλήρως απασχόλησε σε ιδιωτικό τομέα.
7: Αυτά είναι τα στοιχεία της κυρίας Κεραμέας, τα οποία η κυβέρνηση αποφεύγει να τα χρησιμοποιήσει. Και πράγματι την τελευταία 7 ετία, τα 7-8 χρόνια τελευταία, από το 19 που υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια μέχρι σήμερα, το μόνο έτος που δεν αυξήθηκαν οι μέση μισθοί του ιδιωτικού τομέα είναι το 2026. Και αυτά δεν είναι κάμε στοιχεία, κύριε Κοντονή. Είναι στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ. Εκεί δηλώνονται οι εργοδότες με τις περιοδικές δηλώσεις και δηλώνουν τους μισθούς. Για πρώτη φορά λοιπόν τα τελευταία χρόνια από το 19 που υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια, για πρώτη φορά οι μισθοί που λέει και η κυβέρνηση να αυξηθούν για να φτάσουμε στα 1500 μέσο μισθό, για πρώτη φορά το 26 σε σχέση με το 25 οι μισθοί δεν αυξήθηκαν, διότι το 25 σε σχέση με το 24 αυξήθηκαν, το 24 σε σχέση με το 23 αυξήθηκαν. Για πρώτη φορά, κύριε Κοντονή, στα τελευταία 7 χρόνια δεν αυξήθηκαν οι μισθοί το 2026. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, κυρίως επειδή, κύριε Κοντονή, δεν λειτουργούν οι συλλογικές συμβάσεις. Και για να είμαστε δίκαιοι στην εξαιρετική σας εκπομπή, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε περίπου 50%, αλλά αρχίζουμε και πάμε σε μια φάση που περισσότεροι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αυτό που λέμε στην ανακοίνωσή μας κατωτατοποίηση των μισθών. Όλο και λιγότερο δεν αυξάνονται οι μέση μισθοί, αλλά αυξάνονται αυτοί οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Και αυτό δεν είναι καλός δείκτης, κύριε Κοντονή.
8: Έχετε δίκιο. Και ένα ακόμα, πριν σας ευχαριστήσω, είναι σπουδαία αυτά που λέτε, κύριε καθηγητά. Ένα ακόμα, μου έκανε εντύπωση και αυτό. Είναι το εξής, ότι εδώ με τα επιδόματα ανεργίας, τι γίνεται? Είναι χρήματα τα οποία.
7: Είναι μια παράδεκτη δήλωση ενός πρώην φοιτητή μου και κυβερνητικού εκπροσώπου που είπε ότι ο ίδιος και οι άλλοι υπουργοί παίρνουν 20 επιδόματα ανεργίας ως μισθό κάθε μήνα. Βγήκαν λοιπόν άλλοι από αυτούς, δεν έχουν δουλέψει. Άλλοι βεβαίως έχουν δουλέψει και είπαν ότι ενώ οι υπουργοί και οι βούλευτες παίρνουν 20 επιδόματα ανεργίας ως μισθό κάθε μήνα, είπαν αυτοί που απολύονται με 2 και 3 παιδιά να παίρνουν 2 πεντακοσάρικα, 2 μηνιάτικα και να ξεμπερδεύει το κράτος με τις υποχρεώσεις. Και είναι ντροπή. Είναι ντροπή για νέους πολιτικούς που εισπράττουν 20 επιδόματα ανεργίας και 6 και 10 χιλιάδες το μήνα να λένε ότι οι άνεργοι μπορούν να ζήσουν με 2 επιδόματα ανεργίας, με 2 μηνιάτικα, 2 πεντακοσάρικα. Ντρέπομαι, γιατί σε κάποιους από αυτούς δίδαξα στο Πανεπιστήμιο ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό.
8: Σωστό.
7: Εσείς, κύριε Κοντονή, εγώ, όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουμε εισφορά υπέρ ανεργίας για όλο το εργασιακό βίο, ακόμη και οι επιστήμονες και οι δημόσιοι υπάλληλοι, για να προστατευτούν αυτοί που απολύθηκαν και θα απολυθούν στο μέλλον. Όλοι πληρώνουμε. Δεν μπορούν να έρχονται νέοι πολιτικοί που σπούδασαν και που έχουν απίθανα μεγάλους μισθούς και ότι από αυτούς πολλοί δεν δούλεψαν και να λένε ότι ένας άνεργος με 3 και 4 παιδιά θα πρέπει να επιδοτείται μόνο 2 μήνες, 2 πεντακοσάρικα και να ξεμπερδεύει το κράτος με τις υποχρεώσεις. Είναι η απόλυτη ντροπή του πολιτικού συστήματος.
8: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι μπράβο σας, γιατί το λέω αυτό, κύριε καθηγητά. Συμπαθάτε με, γιατί όχι επειδή είστε φίλος μου και σας αγαπάω πολύ και το ξέρετε, αλλά γιατί ο αγώνας σας δικαιώνεται πάντοτε.
7: Το μαχόμαστε μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας και με άλλους συναδελφούς σας. Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε την αλήθεια με αγκυρότητα και με απλή εκλαήκευση των θεμάτων για τους απλούς ανθρώπους. Εδώ είμαστε, θα το συνεχίσουμε όσο μπορούμε με την κοινωνία, κύριε Κοντελή.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ. Τιμή για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ.
8: Γεια σας. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ όλους τους καλεσμένους. Ήταν πάρα πολύ σήμερα και ιδιαίτερα αυτά που είπαν ήταν εντυπωσιακά. Από τα ιατρικά μέχρι και τα πολιτικά και τα οικονομικά. Να ευχαριστήσω πολύ όλους εσάς για τη συμμετοχή σας. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του συμμετοχή δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, τι κάνουμε τώρα, να ενώνουμε το ραντεβού μας? Στις 6 Νταν το πρωί το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί μου έλεγε ο Βασίλης ο Γερασίμ, άμα δεν αγαπάτε τον εαυτό σου, δεν αγαπάς κανένα, και έχει απόλυτα δίκιο. Εμείς, όπως είπαμε, το άλλο Σαββατοκύριακο. Αλήθεια, να το κλείσουμε με διαφορετικό τρόπο. Είχαμε μπάλα χθες.
4: Ατρόμητος έχασε η πτυχία αναδύα μέσα στον Ατρόμητο.
8: Μέσα στον Περιστέρι.
4: Ναι.
8: Τι λες τώρα. Μ' αρέσει που η Καλαμάτα στο γήπεδο της γράφουν οι εφημερίδες, θα παίξουμε τον Παναθηναϊκό. Ποιο γήπεδο της.
4: Συνήκεια.
8: Συνήκεια. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο της Καλαμάτας. Τον Νοέμβριο. Αφού έχουν δοθεί όλα τα παιχνίδια. Του πρώτου γύρου εννοώ. Μάλιστα, σήμερα έχουμε μάτς στον Βασίλη, για πέστα.
4: 1905.
8: Πώς.
4: 1905, Βόλος ΑΕΚ 6, Τρίπολη Αστέρας 6.
8: Τουλάχιστον τα δύο πρώτα παιχνίδια τα δω. Θα πω στην Γαλλία να κάνει, να δει την άλλη τηλεόραση.
4: Όφη Αστέρας 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7,5 και ΠΑΟΚ Παναιτωλικός ΠΑΟΚ 9,5.
8: Ωραία παιχνίδια, πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς το άλλο Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 3...

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Είναι εκπομπή Buzzer Beater στο 90, το πρώτο μέρος, και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 11. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσουμε καθόλου σήμερα. Έχουμε να συζητήσουμε πράγματα και για ποδόσφαιρο. Έχουμε να συζητήσουμε πράγματα και για μπάσκετ. Είχαμε τον τελικό χθες. Θα δώσουμε προτεραιότητα λίγο στο μπάσκετ σήμερα, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε πριν την έναρξη της νέας EuroLeague. Οπότε είναι το EuroLeague πανόραμα της εκπομπής Buzzer Beater στο 90. Είναι η ανάλυση όλης της διοργάνωσης, κάθε ομάδας ξεχωριστά, από τις 20 ομάδες. Και φυσικά η πρόβλεψη που θα γίνει στο δεύτερο μισάωρο για την τελική βαθμολογία της regular season, ποιες ομάδες θα πάνε Final Four κλπ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά το πανόραμα, εννοείται. Δεν πρόκειται να χρονοτριβήσουμε καθόλου, γιατί προφανώς ο χρόνος είναι χρήμα που λέμε, και πρέπει να είμαστε γρήγοροι, πρέπει να είμαστε ταχύτατοι.

Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε φυσικά με την πρώτη ομάδα, την Ανατολού Εφές. Όπως τις βλέπω τουλάχιστον θα το πάμε. Η οποία έχει ένα πολύ με ένα σχετικά normal roster, μάλλον normal το βρίσκω. Ξεκινάμε, Jordan Lloyd, Isaiah Cordinier, Darren Russell, Matthew Strazel από τη Μονακό. Ξέρετε, τώρα στο πλαίσιο της διάλυσης από τη Μονακό, μαζί του και ο Mike James, PJ Dozier και David Mutaf στα guard. Στους forward, Darius Karutasus, Andy Justa, Darius Saric, Erkan Yilmaz, Ersan Osmani και Colin Malcolm από την Hapoel. Στα center, αυτό που βλέπω και τις λείπει σίγουρα ένα center θα αποκτηθεί εκεί, είναι Παπαγιάννης και Μπρούνο Φερνάντο. Προπονητής ο Παύλο Λάσο. Τριφούνοβιτς, Μιγιάτοβιτς και Τσέγκα Κιόλ είναι η βοηθή του. Λοιπόν, μια ομάδα η οποία έχει τον Mike James, έχει τον Strazel, έχει μερικούς παίκτες οι οποίοι είναι πολύ κρίσιμοι για το roster της, όπως ας πούμε ο Mike James, ο Strazel όπως είπα, ο Lloyd, ο Cordinier, ο Russell, ο Dozier, ο Mutaf δεν νομίζω να παίζει πάρα πολύ, ο Justa, τη βλέπω για περίπου μέση, στη μέση. Ο Malcolm είναι καλή περίπτωση, ο Osmani επίσης, ο Saric είναι έμπειρος. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά έμπειρη, αλλά και πάλι με Παπαγιάννη και Μπρούνο Φερνάντο μόνο στο 5, εκεί εξασθενεί η όλη κατάσταση.

Θα πάω γρήγορα γρήγορα σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρη, ο οποίος στέλνει καλησπέρα σας. Ο Μιλουτίνοφ, γιατί δεν έπαιξε από χθες, το έχει γράψει αυτό. Δημήτρη, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει παίξει επειδή έχει τενοντίτιδα. Λόγω τενοντίτιδας έμεινε έξω και στον ημιτελικό και στον τελικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η πρόβλεψη για το ποια θέση θα τερματίσει η κάθε ομάδα θα είναι στο τέλος προφανώς. Λοιπόν, Αρμάνι Μιλάνο και πιο μετά Μπεσίκτας βλέπω, οπότε συνεχίζουμε ακάθεκτη. Αρμάνι, πάμε. Η Αρμάνι, η οποία έχει και αυτή ένα καλό αριθμό παιχτών στο ρόστερ. Είχαμε την επιστροφή του Ντέβον Χολ μετά από τα χρόνια του στην ΕΦΕΣ. Ο Γκούντουριτς, ο Κόουλ, ο Τονούτ, ο Μπολμάρο, ο Φλακαντόρι, ο Ντάριους Τόμσον και ο Μάθιους είναι οι παίκτες στα γκάρντ. Πάμε στα forward. Jason Bernal, Gianpaolo Ricci, Alec Peters, Nicola Akele. Peters που έρχεται μετά την σεζόν που στέθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Ο Wright, ο Diop και ο Booker τα center. Ένα roster που δεν είναι κακό. Αν το καλοσκεφτούμε, δεν είναι καθόλου κακό. Ο Poeta Koutsari, ο Devon Hall, ο οποίος έφυγε σαν τελειωμένος παίχτης από την Αρμάνι, πήγε στη Φένερ και έκανε απίστευτα πράγματα με την τουρκική ομάδα. Πιθανότατα να αλλάξει και η εικόνα της Αρμάνι με τον Μεσίνα στον πάγκο. Όχι ότι είναι εύκολο αυτό, χωρίς τον Μεσίνα στον πάγκο. Μια Αρμάνι η οποία και αυτή προβλέπω να μην φτάνει τόσο εύκολα στα play-off. Ίσως να μπει στα play-in αυτή η ομάδα. Και το λέω γιατί, εντάξει, ο Moses Wright και ο Devin Booker βέβαια είναι δύο πολύ κοντινοί σε steel center και κάπως με προβληματίζει αυτό. Ο Bernal, εντάξει, ο Akele με τον Peters, εντάξει, ποιοτική παίχτες, και ο Ricci, ο Devon Hall, ο Μπολμάρο, το Νουτ, Φλαγαντόρι, Μάθιους, Γκούντουριτς και Τόμσον είναι επίσης πολύ ποιοτικοί παίχτες, και ο Κόουλ δεν είναι κακή ομάδα σε καμία περίπτωση, οπότε δεδομένα θα πρέπει να την υπολογίζουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή Αρμάνι είσαι, καταλαβαίνετε πως το λέω, εντάξει, δεν θα μπει νομίζω στα πλέον, θα παίξει πλέον. Πάμε στην Μπεσίκτας. Ντέβον Ντότσον, Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, είχε κάνει απίστευτο παιχνίδι πέρσι με τον ΠΑΟΚ ο Ντε Τζούλιους. Ουγκούρλου, Νόουελ, Βίλμπεκιν, Αξού, η γκάρντ της Μπεσίκτας. Ντακουάν Τζέφρις, Άντονι Μπράουν, Φουρκάν Κορκμάζ. Και μετά στους center, νομίζω εκεί θα πατάνε και στο 4 οι center, δεν γίνεται. Έχουνε Μόργαν, Μπίρσεν, ο Μορούγι, Γουένιεν Γκέμπριελ, τον ξέρουμε από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, και ο Ζίζιτς. Βλέπω μια ομάδα η οποία έχει δώσει μέγεθος θέση 4, προφανώς με 5 center εκεί θα πατάνε, στο 4 δεν γίνεται αλλιώς. Θα δούμε ψηλά σχήματα από τους Τούρκους με δύο πεντάρια μέσα,

0: μια ομάδα η οποία πήρε ουσιαστικά το εισιτήριο κατά κάποιο τρόπο της Μπουργ. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει να σταθεί. Αν και οι ομάδες που έρχονται από το EuroCup παραδόξως στέκονται πολύ καλά στην EuroLeague. Πάμε στον Ερυθρό Αστέρα. Ερυθρός Αστέρας, Τσερβένα Σβέζδα, Meridian Bet, Belgrade. Για πάμε. Βλέπω μόλις δύο πεντάρια, νομίζω θα πρέπει να αποκτηθεί ένας. Τέλος πάντων, Chris Jones, Miljenovic, Weiler Bub, Butler, Tyson Carter, Jurisic, Bjelic και Kramer. Τέσσερα guard καλά και δύο, και μάλλον άλλοι τέσσερις οι οποίοι θα είναι πιο πίσω, υποθέτω. Πάμε στα forward. Davidovac, Dobrić, Patrick Baldwin, Jordan Wara, ο Τζελέι και Τσίμα Μονέκη. Ο Τζελέι ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, παρόλα αυτά δεν προχώρησε. Ο αθλητής έμεινε στους Σέρβους. Μότλεϊ και η Ζούντου τα σέντερ. Νομίζω εκεί πρέπει να αποκτηθεί παίχτης οπωσδήποτε. Βλέπω μια ομάδα η οποία ναι μεν έχει ποιότητα, αλλά δεν αρκεί για το κάτι παραπάνω. Δεν αρκεί για να κάνει το βήμα παραπάνω. Δεν νομίζω να μπει play-in. Τον βλέπω να τερματίζει λίγο πριν τα play-in. Θα το πούμε στην τελική βαθμολογία και θα καταλάβετε. Ντουμπάι. Φύγαμε για Ντουμπάι. Φεύγω για Ντουμπάι, μπάι μωρό μου μπάι, που λέει και ένα ελληνικό άσμα. Έλιο Κόμπο, Μίντς, Πρέπελιτς, Μούσα, Κόντιτς, Γουόκαπ. Ο Τόμας Γουόκαπ μετά από αυτό το σύριαλ κατέληξε εν τέλει στον Ολυμπιακό. Ντέιβις Μπέρτανς και Μακίνλεϊ Ράιτ, τα γκάρντ. Τρία φόρουαρντ μόνο. Μόνο τρία φόρουαρντ. Justin Anderson, Dwayne Bacon, Yaron Blossom Game. Και μετά Καμπενγκέλε, Διακητέ, Σεγγέλια Πετρούσεφ στο 5. Νομίζω βέβαια εδώ το έχει κάνει και λίγο λάθος η EuroLeague. Δεν ξέρω κατά πόσο Σεγγέλια είναι πεντάρι. Θα πρέπει να τον βάλουν στα forward. Δεν γίνεται να μπει στο 5 ο Σεγγέλια, οπότε, γιατί για πεντάρι είναι υπερβολικά soft παίχτης. Οπότε ναι, βέβαια και από τους τρεις που έχει, Διαγκητέ, Καμπενγκέλε, Πετρούσεφ, εντάξει, με τόσους τόσους αγώνες να πρέπει να
1: παιχτούν.
0: Ο Πασκουάλ τη λύση του αντιβρεί. Επίσης βέβαια θα πρέπει να πω έτσι, αν υπήρχε κι άλλο πεντάρι σαν το Σεγγέλια, πεντάρι εμβέλειας τύπου το Κοσεγγέλια, θα ήμουν περίεργος να δω ποιος θα πρωτόπαιζε σε αυτή την ομάδα. Γιατί είναι τρία πεντάρια πρώτης γραμμής κατά κάποιο τρόπο. Αναλογικά για την Ντουμπάι, έτσι. Ενδιαφέρον ρόστερ πάντως στην Ντουμπάι. Τη βλέπω να παίζει play-off φέτος. Ή θα περάσει από τα play-in. Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό. Πάμε στην Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα η οποία, ναι, δεν ξέρω αν το project που έχει η Μπαρτσελόνα είναι να αναδείξει νέους παίκτες. Ωστόσο η κατάσταση που βλέπω, αυτό το πράγμα που βλέπω, για κανένα λόγο δεν μπορεί να μπει στην εξάδα. Εντάξει, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, Μπαρτσελόνα είσαι, πρέπει να είσαι ποιοτική. Και αυτό που βλέπω, μόνο ποιοτικό δεν το λες. Γιατί πέραν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα γκάρντ. Γιατί εδώ θα γίνει πανηγύρι. Αν εξαιρέσουμε τον Πάντερ και τον Μπριθουέλα. Να και τον Ρόμπινσον. Ναι, μπαίνει και τον Ρόμπινσον. Μια αγαπητή Μπάρτσα. Ουμόγια Γκίμπσον, Ουμπάλ, Νούνιες και Μινάγια, πολύ δύσκολο να σταθούν. Real... Πάμε στα forward. Εγκαμουά, τον είδαμε στη Φιλανδία όταν έπαιξε μαζί της η Ελλάδα. Τζοέλ Πάρα, Ουμούντε και Μάρτιν και Ευμπόμαν, τα forward. Και στο 4, και στο 5 Μπαλτσερόφσκι, πέρασε από τον Παναθηναϊκό, κατέκτησε και την Euroleague το 24 στο Βερολίνο. Τζος Νίμπο και Γιωάν Μακουντού. Μιλάμε για... εντάξει, δεν ξέρω κατά πώς θα αντέξει η Μπαρτσελόνα. Ο Μπαλτσερόφσκι δεν ξέρω αν θα σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Είναι το επίπεδο της Euroleague κάθε χρόνο και ανεβαίνει. Ο Σέκουλιτ θα πρέπει να βρει τρόπο να το κάνει αυτό το ρόστερ να δουλέψει και δεν είναι εύκολο. Play in η Μπαρτσελόνα. Και play in χαριστικά το δίνω λόγω ονόματος, έτσι.

Πάμε στην Bayern. Bayern Μονάχου. Με τον Άντων Γκάβελ, ο coach της Bayern Μονάχου, να έχει μια ντουζίνα σέντερ, μια ντουζίνα. Κοντά σε μια ντουζίνα. 10 μόνο. Λοιπόν, Washington, Dwayne Washington. Καλός. Δεν είναι κακή επιλογή. Δεν είναι κακή επιλογή. Χόλαντς, οκ. Όμπστ, Γιοκουμπάιτης. Και μετά αρχίζει το πάρτι. Κάμαρ Μπόλτουιν, Φόζενμπεργκ, Γέρκιτς, Σούσιτς, Γιέσουπ και Γένσεν. Εντάξει. Τέσσερις που θα είναι μπροστά. Γιατί ο Χόλαντς, ο Όμπστ, εντάξει, ο Όμπστ είναι παιχτάρα, δεν το συζητάμε αυτό. Και ο Ουάσιγκτον, αυτή νομίζω μαζί με τον Γιοκουμπάιτη θα είναι η πρώτη. Αμέσως μετά θα είναι ο Χόλαντς και μετά οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι έξι. Περισσότερο νομίζω βέβαια θα είναι στο γερμανικό πρωτάθλημα. Πάμε τώρα γρήγορα στα forward. Miles Norris. Νομίζω ήταν στην Μπαρτσελόνα αυτός πέρσι. Όσκαρ Ντα Σίλβα, που κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο έπεσε η απόδοσή του τόσο πολύ σε σχέση με πριν 4 χρόνια, 5. Μποσάμπ, Μαρίον Μποσάμπ, Γκιφάι και Λούσιτς. Εντάξει, εδώ είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. 5 forward και η κατάσταση normal και άλλους 4 center. Johan Φώτμαν, Κίλιαν Φίσερ, Johan Τίμαν και Όστιν Βάιλι. Δεν είναι ο Βάιλι του Παναθηναϊκού, είναι ο Όστιν Βάιλι. Του Παναθηναϊκού λεγόταν Τζέικουμπ Βάιλι. Ο Τίμαν και ο Φώτμαν θα είναι πρώτοι, σίγουρα. Ο Γκιφάι αναμένω να έχει πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με τον Ντα Σίλβα, ίσως και τον Όρις. Βέβαια και ο Λούσιτς δεν μπορεί να αποκλειστεί έτσι εύκολα. Οπότε έχουμε σίγουρα πράγματα να δούμε. Μποσάμπ, οκ, και αυτός μπορεί να παίξει. Αν χάσει τα play-in θα είναι για λίγο πάντως αυτή η ομάδα. Πάμε στη Φενέρ. Θα δούμε, θα προλάβουμε να την κάνουμε τη Φενέρ. Νομίζω να προλάβουμε. Λοιπόν, και εδώ βλέπω ένα ρόστερ το οποίο είναι ποιοτικότατο. Και όταν λέω ποιοτικότατο, πέρα από το ότι το είδαμε και στο Super Cup με τον Ολυμπιακό, όλοι οι παίκτες είναι καλοί. Πάμε τώρα να τους δούμε. Σέιν Λάρκιν, Γουέιντ Μπόλτουιν, Τάλεν Χόρτον Τάκερ, Μαχμούτογλου, Φόρεστ Σαριούνας. 6 γκάρντ πρώτης γραμμής. Ποιος θα πρωτοπαίξει, το δούμε. Νικολό Μέλι στα forward. Τζόνι Τζούζανγκ, Μπράξτον Κι, Σαβόν Σίλτς, Βιλ Κλάιμπερν, ο Νουράλπ Μπίτιμ. Μπράξτον Κι βλέπω. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για τον Μπράξτον Κι, για την περίπτωσή του. Έχουμε να μιλήσουμε για αρκετά πράγματα. Μόλις τελειώσει το σκηνικό στη θέση 3 με τον Ολυμπιακό, τότε έχω να αναφέρω ένα ωραίο παρασκήνιο. Πάμε τώρα στο center. Μπίνγκαμ, Σανλί, Σίλβα. Καθόλου κακές επιλογές. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος προπονητής. Ομάδα τετράδας είναι η Φενέρμπαχτσε. Ομάδα τετράδας. Κανονικότατα.

στην Χαποέλ Τελαβίβ. Λοιπόν, στο μεταξύ από όλους τους παίχτες που βλέπω τώρα στο site της EuroLeague, μόνο ο Τούρο έχει φωτογραφία. Οι υπόλοιποι είναι αγνωστοσχοί. Προχωράμε. Χέρμαν, Μπλέικνι, Ελάιτζα Μπράιαντ, Τίμορ, Κόφι, Κάριγκτον, Σατοράνσκι, Βασίλια Μίσιτς στα γκάρντ. Στα φόργοντ, Τζέικοπ Τόπιν, Ζακ Λεντέι, Άις Γουέιν Ράιτ και Τόμερ Τζινάτ. Και στα 5 ο Ντιάσε, ο Τούρου, Καμπόκλο. Βλέπω να παίζει play-off αυτή η ομάδα. Δεν είναι κακή. Παρ' όλα αυτά, πόσους γκάρντ έχει καλούς? Μπλέικνι, εντάξει, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Και αν βάλουμε και τον Κόφι μόνο, ως 5. Δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Θα δούμε βέβαια. Μπορεί να οι προβλέψεις, να ξέρετε, πέφτουν στον κουβά κατά πάσα πιθανότητα. Και θα πάμε κουβά, όχι επειδή δεν ξέρουμε τι λέμε, αλλά οι προβλέψεις είναι πολύ νωρίς για να γίνουνε. Μπορεί οι παίχτες αυτοί που βγάζω εξαιρετικούς να πιάσουν πάτο και οι παίχτες που είναι πίσω να βγουν αστέρια. Προχωράμε. Χαποέλ Τελαβίβ, εντάξει, προβλέπω να μπαίνει στα play-off, αλλά δεν θα έχει αντίθετη κατάληξη από την περσινή.

Πάμε και στην Μπασκόνια και με αυτή θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο. Μια ομάδα η οποία, εντάξει, δεν είναι κακή, αλλά και πάλι δεν θα είναι εύκολο να τη δούμε στα play-off. Μάρκους Χάουαρντ, Κόμπι Σίμονς, Ματέο Σπανιόλο, Ντάμιον Μπάουχ, Λόσον, Στιούαρτ, Ντουάρτε, Σόουζα, Σεντεκέρσκης, Κούρουξ, Φρίς, Διοξίμοβιτς. Και στο 5, όπα, στο 5 έχει και Νεθ Φαρίντ, Άλεξ Λεν, αλλά έχει και τον Τιενρί Ανρί Άλβες Ντε Σόουζα. Έτσι ονομάζεται ο παίχτης. Ο Πάολο Γκαλβιάτη, παθιασμένος πάρα πολύ, πανηγύριζε κιόλας στα περσινά καλάθια της ομάδας του. Το ζούσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Δεν νομίζω να διαφέρει καθόλου από το φετινό. Λοιπόν, προβλέπω, εντάξει, αυτή η ομάδα να μην τερματίζει πολύ ψηλά. Δεν θα τερματίσει ψηλά αυτή η ομάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει στα play-in και θα παίξει εκεί. Δεν είναι εύκολο φυσικά να περάσει από την έδρα της, αλλά δεν το λες και εύκολο να μπορείς να σταθείς εκεί. Δεν είναι εύκολο να προχωρήσεις. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Βιλερμπάν. Προλαβαίνουμε, δεν νομίζω να προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Κάναμε τις μισές ομάδες. Πάμε για τις άλλες μισές. Μετά, να ξέρετε, η επόμενη είναι η Βιλερμπάν, όπου γίνεται πανηγυράκι, κανονικότατο. Θα τα πούμε λεπτομερώς. Break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα γενιά.

αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: ασφαλιστών.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
2: Lanisa ADV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές
3: γεύσεις. Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φότζο Ντάντα, Ουάσιγκτον, Τίτι Ουάσιγκτον, Πάτι Μίλς, ίσως και ο πιο εμπειρός μέσα σε αυτήν την ομάδα, Ούγκο Μπέσον και Τρέμοντ Γότερς, Μάιλς Κέιλ στα forward. Πάμε, forward, Μάιλς Κέιλ, Μάσα, Τζάκσον, Έντουιν Τζάκσον. Αυτός θα κάνει πράγματα φέτος, να το θυμάστε. Both Gach, Guts, συγγνώμη, David Lighty, Yves Pons, Nathan Σέστινα και Jay Crowder. Και στα center, Ντόσου Ιόβο και Joel Bolomboy. Βλέπω τον Μπολομπόι να παίρνει αρκετό χρόνο από τον Τόνι Πάρκερ. Βλέπω από τα center να παίζουν περισσότερο ο Μάσα με τον Κέιλ και τον Τζάκσον και ο Λάιτι, εντάξει, μην τον αδικήσουμε. Ο Ουάσιγκτον με τον Μίλς θα τραβήξουν πάρα πολύ γεροκουπί φέτος. Βλέπω αυτή την ομάδα να τερματίζει όπου τερμάτιζε πάντα, πολύ πολύ χαμηλά. Όχι γιατί έχει κακούς παίχτες απαραίτητα, γιατί δεν αντέχει, δεν κατάφερε, και η ψυχολογία σίγουρα είναι πεσμένη, λόγω ότι δεν κατάφερε να φτιάξει το ρόστερ που θα ήθελε. Γιατί όταν ξαφνικά, και το λέω γιατί ίσως να παρασυρώμαστε κιόλας από την απότομη πτώση ποιότητας που υπήρξε, γιατί όταν αρχικά στο ρόστερ βλέπεις, πέρα από τον Εντζάι, ο οποίος ήταν να είναι μέλος της ομάδας και εν τέλει κατέληξε στον Ολυμπιακό, βλέπεις ξαφνικά στο ρόστερ Φρανσίσκο, Τάις και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, συγγνώμη κιόλας, πέφτει πολύ ποιότητα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Πολύ πολύ χαμηλά θα τερμάτισε η Βιλερμπάν, τη βλέπουμε και φέτος. Για να δούμε. Μακάμπι Τελαβίβ, η έτερη ομάδα του Ισραήλ, και αυτή παίζει εκτός Ισραήλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λούντβεργκ, Τζίμι Κλάρκ, Αμί Τέμπο, εντάξει, Τζον Ντι Μπαρτολομέο, Κίτον Γουάλας, Γιάν Μαντάρ. Ο Μαντάρ πήγε από την Μακάμπι, από την Χάμπολ στη Μακάμπι. Προχωράμε. Στα forward, Τζέιλεν Χόρντ, Λάβι, Σόρκιν, Μπρίσετ, Ρέιμαν, Λιφ, Μπονζι Κόλσον. Και μετά Αρμάντο Μπέικοτ και Ντάνιελ Τάις. Ο Τάις που αντί να πάει στη Βιλερμπάν κατέληξε Μακάμπι. Ο Ντετ Κάτας προπονητής, σταθερός. Δεν έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ πάντως, αν κάτσει κάποιος και το δει. Δεν έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι. Ίσα-ίσα μπορεί και να έχει αποδυναμωθεί λόγω απουσίας του Λόνι Γουόκερ και του Ντάουτιν, εννοείται. Οπότε βλέπω να χάνει και πάλι τα play-off η Μακάμπι. Δεν θα είναι στα play-off. Αντιθέτως θα τερματίσει και πιο χαμηλά. Θα τερματίσει, εντάξει, λίγο πριν. Θα είναι στις ομάδες που ναι μεν θα χάσουν τα play-off, αλλά δεν θα τερματίσουν και στον πάτο.

δύο ελληνικές θα τις αφήσω για το τέλος και θα πάω στην Παρί. Μετά θα έχουμε, Παρτιζάν, συγγνώμη, θα έχουμε Παρτίζαν και μετά Ρεάλ. Πάμε λοιπόν στην Παρί. Ναντίρ Χίφη, Τέρι Τάρπεϊ από τη Μονακό κατέληξε στην Παρί, μέλος εκείνης ομάδας Μονακό που διαλύθηκε. Σεμπάστιαν Ερέρα, ήταν και πέρσι πρέπει να ήταν αυτός, ναι, ήταν και πέρσι. Τζάρετ Ρόντεν, Τάισον Ετιέν και Ζοέλ Αγιαγή. Καβαλιέρ, Μόργαν, Τζόνσον, Χόμς και Μαοζίνια είναι στα forward. Και Ντοκόση και Φαγέ, Μουχάμετ Φαγέ ήταν στη Βιλερμπάν πέρσι. Τη βλέπω την Παρί να τερματίζει ίσως και λίγο πριν τα play-in και κάτω. Πώς να το πω, θα είναι περίπου στο μέγεθος Μακάμπι αγωνιστικά, κάπου εκεί θα καταλήξει. Πάμε στην Παρτιζάν, η οποία δεν έχει ίσως και καμία, θα πρέπει να τη δούμε, έχει διαφορετικό ρόστερ από την πέρσι που λόγω και των οικονομικών προβλημάτων κατέληξε να είναι σάκος του box για πολλές ομάδες. Λοιπόν, Κάιλ Όλμαν, συγγνώμη, ο Όλμαν, ο Τζόουνς, ο Βιλντόζα, ο Παγιόλα, και αυτοί οι τέσσερις μάλλον είναι στα guard. Μόνο τέσσερις όμως. Πάμε στα forward. Έθαν Τόμσον, Μάριο Νάκιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Στίβενς, Λάκιτς και Ντανίλοβιτς. Εντάξει, ναι, προχωράμε. Νίκολα Τανάσκοβιτς και Βάριους Χέις, Τόνι Τζεκίρι, Ντέρεκ Γουίλις και Ζέφρι Λοβέρν. Βλέπουμε κάποιες προσθήκες, βλέπουμε κάποιους παίχτες, παράδειγμα Τζεκίρι και Λοβέρν που είναι πολύ καλοί, αλλά ίσως να χάσει τα play-in για λίγο. Με τον Χουάν Πεναρόγια, βέβαια, έχει ξεχάσει ότι είναι ο Πεναρόγια προπονητής. Ίσως και να μην τα χάσει για λίγο τα play-off. Δεν τον έχω σε τρελή εκτίμηση τον Πεναρόγια, όπως καταλάβατε. Ήταν στην Μπαρτσελώνα, η αλήθεια είναι, και είχε χάσει αγώνες, ειδικά την τελευταία του σεζόν στην Μπαρτσελώνα, την πρώτη τελευταία του μάλλον, γιατί πέρσι έφυγε από την Μπάρτσα. Είχε χάσει αγώνες με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο από θέμα κακής διαχείρισης. Είχε δεχτεί buzzer beater από τον Καμπάσο μέσα στο Παλάο Μπλαουγκράνα, επειδή δεν έκανε φάουλ. Πάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Φακούντο Καμπάτσο, Τεώμα Λεντών, Σέρχιο Γιούλ και Αντρές Φελίς είναι στα γκάρντ. Μιλάμε τώρα για την ομάδα η οποία κατέκτησε το Super Cup για τους υπερπροταθλητές Ευρώπης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μαξίμ Σούλγκα στα forward. Τιμότε Λουβαβού Καμπαρό. Λοιπόν, μετά Πραντίγια, Αμπάλδε, Πρόσιντα, Ντεκ, Γιάντουνεν. Το Γιάντουνεν σε αυτό το σημείο λίγο άσχετο, αλλά να τον ευχαριστήσουμε για την υπηρεσία που έδωσε στην εθνική μας ομάδα τον Σεπτέμβριο του 25, αστοχώντας εξ επαφής λίγο πριν την κόρνα, λίγο πριν τη λήξη. Χαμένο follow που θα δίνει χάλκινο μετάλλιο στην ομάδα, εν τέλει όμως το πήραν στη χώρα του, τη Φιλανδία, αλλά εν τέλει όμως το πήραμε εμείς. Οπότε τον ευχαριστούμε. Στα center, ο Κέκε, Γκαρούμπα, Ταβάρες, Τζόουνς, Ολίβιερ Σαρ. Προπονητής ο Πέδρο Μαρτίνες, ο άνθρωπος που στείλε τη Βαλένθια στο Final Four πέρσι, περνώντας τον Παναθηναϊκό με ανατροπή μάλιστα στη σειρά 3-2 από 2-0.
Ο Πέδρο Μαρτίνες, βέβαια, να το πούμε αυτό, έχει κάποιους παίκτες που τους είχε και στην... Έχει έναν παίκτη ο οποίος ήταν και στην Βαλένθια πέρσι. Τον είχε, τον Πραντίγια συγκεκριμένα. Έκανε δουλειά αυτός και ο Βελίζης χθες, κάνανε γενικά, υπήρξε ένα καλό παιχνίδι από τη Ρεάλ που ήταν πολύ εύστοχη, και ο Ντέκα έκανε ζημιά στον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ είναι ομάδα τετράδας επίσης, είναι μάλλον ομάδα εξάδας. Σιγά σιγά θα πάμε στην τετράδα. Βαριά κουβέντα είπα μόνο για τη Φενέρ, γιατί, γιατί βλέπω μια ομάδα ποιοτικότατη.

0: Και πάμε στις τελευταίες τρεις ομάδες πέρα από τις δύο ελληνικές φυσικά, τις οποίες δεν τις έχω αναφέρει, θα τις αναφέρω σε πολύ λίγο. Οι οποίες είναι η Βαλένθια, η Μπολόνια και η Ζαλγκύρης. Δύο από τις τρεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Βαλένθια και η Ζαλγκύρης. Καθεμία για τους λόγους της. Πάμε. Πάμε στην Βαλένθια. TJ Shorts, Josep Puerto. Ο Shorts από τον Παναθηναϊκό ήρθε, πήγε στη Βαλένθια. Ο Puerto, εντάξει, ο Saint-Superi, ο Καρντένας, Άλβαρο Καρντένας, παιχταράς που πήγε στο Περιστέρι και έκανε πράγματα πέρσι. Ο Μάρι Μουρ, Άρμονι Μπρουκς και Λούκας Μάρι. 7 γκάρντ. Δεν είναι καθόλου κακή ομάδα, πρέπει να πω. Να πω την αμαρτία μου. Κάμερον Τέιλορ, Νέιθαν Ρούβερς, Ντίλανο Σετκόφσκι, Μουχαμαντού Γκέιε, Γκονζάλο Κορμπαλάν και Ζάσελ Ριβέρο, τα φόργορντ της Βαλένθια. Νίλ Σάκο και Γιανκούμπα Σίμα, τα πεντάρια. Λοιπόν, μια ομάδα η οποία με νέο προπονητή, τον Χάβιερ Άλμπερτ, ο Χάβιερ Άλμπερτ, ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει το βάρος, δεν είναι εύκολο. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα, παρόλα αυτά είναι ολοκένουρια. Διότι έκανε το λάθος πέρσι να βάλει ρήτρες σε όλους τους παίχτες της. Αποτέλεσμα, να μην τις μείνει σχεδόν κανένας. Ελάχιστοι μείνανε. Είδαμε αρκετούς να πηγαίνουν είτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στη Φενέρ, στο NBA, στη Ρεάλ, παντού. Λοιπόν, Virtus. Πάμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε το χρόνο με το μέρος μας. Ρασίτ Μπέλο. Στα γκάρτ ξεκινάμε. Μπέλο. Φρέιζιερ. Μάρκους Κάρ. Βέντελ Μουρ. Μπαλντάσο. Ντάνιελ Χάκετ. Και Νταβίντε Κάσαριν. Στα φόργορντ. Κέσλερ Έντουαρντς. Άλστον. Φεράρι. Και Κλίντμαν. Εντάξει. Θα μπορούσε και καλύτερα. Κέβιν Κόκκιλα, Αλιού Ντιαρά και Μουχάμεντ Διούφ. Βλέπω τον Διούφ να χρειάζεται να κάνει πράγματα. Εντάξει, θα δούμε βέβαια το τι θα κάνει. Ο Άλεξ Μουμπρού είναι ο coach της Virtus. Περίπου στα ίδια κυβικά με πέρσι βλέπω να κινείται. Λοιπόν, Ζαλγκύρης Κάουνας, η ομάδα που κλείνει επί της ουσίας πριν τις δύο ελληνικές. Μπράουν, Williams Γκος, Edwards, Σέιμπεν Λί, Γκεντράιτης, Μαοντολό, Γκριγκόνης και Σερβίντης.
1: Ράδιο Ρούμελι, News.
0: Αυτά τα γκάρντ. Γιατί έχουμε, είναι Γκος, Σέιμπεν Λί που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό, και ο Μάριος Γκριγκόνης που επιστρέφει Ζαλγκύρης μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μετά Τουμπέλης, Σλέβα, Μπουτκέβιτσιους, Ουλάνοβας. Ουλάνοβας πάρα πολύ έμπειρος τόσα χρόνια Ζαλγκύρης. Και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Εδώ γίνεται πανηγύρι. Πάμε στα σκληρά. Ο Τόμας Μασιούλης είναι ο προπονητής. Αλλά πάμε λίγο στο σέντερ. Αγκομπούντου Εχιόγου, Γιώνας Βαλαντσιούνας, το βαρύ πυροβολικό της Αλγύρης, και ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς. Δυνατή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες. Τα forward είναι ποιοτικά, guard έχει ποιοτικά. Ομάδα που μπορεί να παίξει play-in και να διεκδικήσει την εξάδα. Βλέπω μια ομάδα η οποία είναι ποιοτική. Η Αλγύρης Κάουνας είναι μια ποιοτική ομάδα με παίκτες οι οποίοι όλοι μπορούν να κάνουν διαφορά.

Και πάμε στις δύο ελληνικές. Και θα ξεκινήσουμε με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Πάμε στις δύο ελληνικές, οι οποίες είναι οι ομάδες που νομίζω θα είναι οι δύο πρώτες στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Η ποιότητά τους είναι αναμφισβήτητη. Πάμε στο ρόστερ του Ολυμπιακού, με έναν αστερίσκο βέβαια, και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί. Λοιπόν, πάμε στα γκάρντ. Κόντι Μίλλερ, Μακιντάιρ, Μπουρνελές, Μοντέρο, Πλότας, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ. Αρχικά βλέπουμε μια ομάδα η οποία δεν θα έχει αρκετούς γκάρντ. Εντάξει, βέβαια και ο Φουρνιέ γκάρντ θεωρείται, παρότι τον έχουν εδώ στα forward. Οπότε εντάξει, στα γκάρντ είναι σχετικά καλή η κατάσταση. Μπουρνελές, Νετζίπογλου, Πλότας δεν θα παίζουν πολύ. Ίσως βέβαια να τους δούμε να παίρνουν χρόνο. Είδομεν. Πάμε στα forward. Tyson Ward, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Εμπάι Εντζάι και Εβάν Φουρνιέ. Και στα center, Καραγιαννίδης Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και τα Eric Jones. Τους αναφέρω με τη σειρά περίπου που τους έχει η EuroLeague, έτσι. Λοιπόν, μια ομάδα ποιοτική, που βέβαια βάζω έναν αστερίσκο, γιατί στα forward νομίζω δεν θα μείνει έτσι. Θέλω να πω ότι θα προσθεθεί παίχτης. Χτενίζουν την αγορά του NBA οι ερυθρόλευκοι, προκειμένου να βρουν ένα τριάρι εκτελεστής, έναν σουτέρ ίσως, ή έναν εκτελεστή. Αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τα κοψίματα του NBA, γιατί από εκεί θα γίνει το όλο σκηνικό. Και πάμε στο έτερο φαβορί. Στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ επίσης πολύ πολύ ποιοτικό. Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Βαρβαρίτης, Γκραντ και Κέντρικ Ναν είναι τα γκάρντ του τριφυλιού. Πάμε στα forward. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Ερναγκόμεθ, Μίτογλου. Βέβαια ο Γιαμπουσέλε από ό,τι βλέπουμε μπορεί να πατάει και στο 5, οπότε σίγουρα θα τον δούμε και εκεί. Μετά στα center, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Φαλ. Εντάξει. Νομίζω πρωτοκαθεδρία πρέπει να την έχει ο Λεσόρ. Την πρωτοκαθεδρία για τον Φαλ κρατώ αμφιβολίες για την υγεία του, γιατί προέβλεπα ότι δυστυχώς θα βγάλει τραυματισμό και μακάρι να μην έπεφτα μέσα, αλλά δυστυχώς έπεσα μέσα. Έβγαλε τραυματισμό ενώ δεν έχει ξεκινήσει καν η σεζόν. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες. Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία επίσης θα τερματίσει πολύ ψηλά. Θα τερματίσει ίσως και δεύτερη θέση. Η πρώτη ή δεύτερη θέση. Max τρίτη. Και νομίζω έχει έρθει η ώρα για να ξεφτυλιστώ εντός εισαγωγικών. Για να δούμε τη βαθμολογία που θα καταλήξει, με την οποία μάλλον θα καταλήξει η regular season. Έχουμε περίπου 7 λεπτά μέχρι το break. Παρόλα αυτά, ξέχωρα με αυτό, φυσικά θα δώσουμε ένα break μετά, αλλά θα έχουμε δελτίο και μετά θα έχουμε και τη συνέχεια μέχρι να πάμε στα ποδοσφαιρικά.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε βαθμολογία. Και να ξεκινήσουμε από την 20η θέση, στην οποία βλέπω να καταλήγει. Ποια ομάδα θα καταλήξει στην 20η? Δεν ξέρω αν παρασύρωμαι από την απότομη αλλαγή μπάτζετ, αλλά βλέπω τη Βιλερμπάν να καταλήγει στην 20η θέση. Μετά βλέπω την Μπασκόνια να τη συντροφεύει. Και η τρίτη της παρέας θα είναι η Virtus Bologna. 20-19-18. Αυτές οι τρεις ομάδες μαζί με την Παρί που θα χάσει, που θα είναι, συγγνώμη, ποιες ανέφερα? Βιλερμπάν, Βιλερμπάν τελευταία. Ναι, ανέφερα τη Βίρτους σαν 18η και έχω βάλει και την Παρί ως 19η. Προχωράμε. Ποια θα είναι η 16η? Η τέταρτη της παρέας, για να γίνει σετάκι, θα είναι... ξέρετε τι τώρα, αρχίζουν οι ποιοτικές ομάδες. Θα είναι η Παρτιζάν. Θα είναι η Παρτιζάν. Οι τελευταίες τέσσερις ομάδες θα είναι αυτές. 15η θέση, Μακάμπι Τελαβίβ. Και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Πάμε στις τέσσερις ομάδες οι οποίες θα χάσουν την δεκάδα. Θα χάσουν τις πέντε ομάδες οι οποίες θα χάσουν τη δεκάδα. Λοιπόν, αυτές πιθανότητα να ξέρετε μπορεί να είναι και πολύ κοντά. Μπασκόνια, όχι, την έχουμε πει. Πω, και τώρα αρχίζουν τα ζόρια. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε προβλέψεις, παιδιά, να ξέρετε. Η Ντουμπάι δεν θα είναι σε καμία περίπτωση τόσο χαμηλά. Θα είναι η Αρμάνη η επόμενη. Να, μάλλον όχι την Αρμάνη, θέλω να τη βάλω λίγο πιο ψηλά, ρε παιδιά. Ω, αρχίζουν τα ζόρια τώρα. Λοιπόν, θυμίζω ότι θα είναι πολύ κοντά οι ομάδες, έτσι. Ο Ερυθρός Αστέρας βλέπω να τερματίζει χαμηλά και θα είναι η επόμενη ομάδα στη θέση νούμερο 15. Στο 14 θα μπει η Μπεσίκτας. Μάλλον κάνω μια τράμπα. Μπεσίκτας 15, 14 ο Ερυθρός Αστέρας. Στο 14 ο Ερυθρός. Μάλιστα. Τη Βαλένθια δεν την έχω βάλει, γιατί προβλέπω να μπαίνει play-in, οπότε δεν τη βάζω ακόμα. Έχουμε πει μέχρι τώρα 20η θέση Βιλερμπάν, 19 Παρί, όπα, μισό λεπτό, την Μπασκόνια, πού την έβαλε, την ξέχασα την Μπασκόνια. Την είχα πει, την Μπασκόνια. Λοιπόν, Μπασκόνια θα είναι προτελευταία, είπα. Ναι, και θα είναι τρίτη της παρέας Παρί. Λοιπόν, ξανά η βαθμολογία, την έχασα λίγο. Λέω γρήγορα μέχρι τώρα ποιες έχουμε πει και προχωράμε. Και πάμε στο break γιατί έχουμε και δελτίο να εκφωνηθεί. Λοιπόν, Βιλερμπάν στην 20η θέση, 19 Μπασκόνια, 18 Παρί, 17 Βίρτους, 16 Παρτίζαν, 15 Μακάμπι, 14 Μπεσίκτας, 13 Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν, θα πούμε άλλες δύο ομάδες ακόμα και θα πάμε στο break. Λοιπόν, είμαστε στη θέση 13 που ήταν ο Ερυθρός. Πάμε στη θέση 12. Την Bayern την έχουμε πει? Δεν την έχουμε πει την Bayern. Καιρός να την πούμε. Θέση νούμερο
12. Μπάγερ Μονάχου. Μπορεί να έχει πιο χαμηλά η Μπάγερ, αλλά προχωράμε. Λοιπόν, μετά την Αρμάνη θα τη βάλω πιο ψηλά, ναι. 12-11. Η τελευταία ομάδα που θα χάσει τα play-in. Νομίζω. Ναι, η τελευταία ομάδα που θα χάσει τα play-in θα είναι η Αρμάνη. Και τώρα πάμε στο break.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούμαστε.

0: τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: χοντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθήνα. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς.

0: βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Στις επιλογές ο Χρήστος Κάπος, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, το 213-0909-100 απαντά στα μηνύματα, η Πέμη Παναγωπούλου. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αγάπιο, στον Ευστάθιο, στην Ευσταθία, στη Θεοπίστη και στον Θεόπιστο που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Να σας πω κυρίες και κύριοι ότι σαν σήμερα το 2015, διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί στις εθνικές εκλογές τις δεύτερες μέσα σε ένα χρόνο, χωρίς και πάλι να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Τα αποτελέσματα: ΣΥΡΙΖΑ 35,46, Νέα Δημοκρατία 28,9%, και έχουμε μεγάλη αποχή που φτάνει το 43,43%. Αυτά σαν σήμερα το 2015. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-0909-100 με την Πέμπτη Παναγωπούλου. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αυτή η νύχτα μένει. Έρχεται στην Αθήνα, στο Θέατρο Ολύμπια, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, για τις 22 του μήνα στις 8 το βράδυ. Επαναλαμβάνω, 213-0909-100. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε και τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες, θα σημειωθούν βροχές, και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά τοπικά τους 31 βαθμούς. Στην Αττική, έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειοι 3 με 5. Στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην πρωτεύουσα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Λοιπόν, πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στην οδό Αθηνάς να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο τον Μιχάλη Λεγάκη. Βρίσκεται εκεί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι έχουμε, Μιχάλη?
1: Εδώ είναι ένα. Γιάννη, είναι ο...
0: Να σου πω το εξής. Παρακολουθούσα τις φωτογραφίες που έστειλες για το πόρταλ του Αθήνα 984 από την χθεσινό βραδινή εκδήλωση στην οδό Αθηνάς. Είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
1: Γιάννη, ακριβώς είχε πάρα πολύ
0: κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Και να σου πω, είναι και ένας δρόμος που όποιο και να δεις δεξιά σου, έτσι όπως κάθομαι αυτή τη στιγμή, βλέπεις μπροστά σου την Ακρόπολη, δεξιά-αριστερά.
0: Αλήθεια.
1: Τα δέντρα και βλέπεις, είναι ένας από τους πιο ωραίους δρόμους της Αθήνας. Είναι και ένας δρόμος που έχει δροσιά λόγω των δέντρων που υπάρχουν εδώ πέρα. Είναι μια ωραία δράση. Γι' αυτό όσοι δεν έχουν κατέβει ακόμα στο κέντρο, έχουν μέχρι τις 8 η ώρα περιθώριο να κατέβουν εδώ πέρα.
0: Έως 8 το βράδυ.
1: Ακριβώς, να κατέβουν εδώ στην οδό Αθηνάς, να κάνουν τη βόλτα τους. Είναι χωρίς αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς. Έχει πάρα πολλές δράσεις για όλες τις ηλικίες, από μικρούς έως μεγάλους. Έχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει το Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει ειδικό χώρο για να μάθουν τα νέα παιδιά, αλλά όλοι τα παραολυμπιακά αθλήματα. Mm-hmm. Ενώ να αναφέρουμε ότι πιο κάτω είχε μαθήματα γιόγκα μέχρι τις 10.30 θα έχει μαθήματα γιόγκα, πιο μετά αρχίζει λίγο, γίνεται ακόμα πιο για μικρούς μαθητήρους, με διάφορες δράσεις ζωγραφικής, παιχνιδιού και όλα αυτά. Ενώ να πούμε ότι στις 6 ώρα είναι και μεγάλη συναυλία του μπαλκόνι του Παζό, εδώ πέρα στην οδό Αθηνάς, που εκεί όπως καταλαβαίνει Γιάννη, θα πλημμυρίσει ο οδός Αθηνάς από κόσμο. Να πούμε εδώ ότι τώρα το πρωί ήρθε και ο Δήμος Αθηναίων στην οδό Αθηνάς, έκανε μια στάση από εδώ στο Γιόγκα, μίλησε με όσους παίρνουν μέρος στη δράση, ενώ τώρα πριν σε λίγα λεπτά θα γίνει και η έναρξη της ποδηλατάδας. Είναι ένας δρόμος, όχι ο δρόμο, θα κάνουν μια βόλτα ποδήλατα σε διάφορους δρόμους της Αθήνας.
2: Ράδιο Ρούμελι, νιουζ.
1: Οι δρόμοι, Γιάννη, π.χ. η οδός Ευρυπίδου, το ανωδικό της ρεύμα, λειτουργεί κανονικά, άρα δεν υπάρχουν προβλήματα στην οδό Ευρυπίδου. Έχουν κλείσει το κανονικό ρεύμα στην οδό Ερμού, όπως καταλαβαίνεις, επειδή δεν γίνεται η στροφή δεξιά προς την οδό Αθηνάς. Υπάρχουν τώρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καραγιώργη Σερβίας, στην Περικλέως, στην Αθηναίδος, στην Αγία Ειρήνης, στην Πλατεία Υγείας Ασωμάτων και όπως είπαμε σε τμήματα της Ερμού. Να πούμε εδώ για τους φίλους που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία, υπάρχουν τροποποιήσεις για τις γραμμές 227, 025, 026 και 035, αλλά το μετρό λειτουργεί κανονικά. Άρα όσοι θέλουν,
0: ευκαιρία για περπάτημα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ακριβώς, ο καιρός είναι καλός, δεν έχει ζέστη κιόλας, περπατιέται άνετα σήμερα η Αθήνα, άρα είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να πάρουν τα παιδιά τους και να κατεβούν εδώ πέρα στην οδό Αθηνάς.
0: Μάλιστα, έως στις 8 το βράδυ οι εκδηλώσεις, έτσι, οι πολιτιστικές και οι αθλητικές δράσεις.
1: Ακριβώς, μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ είναι οι δράσεις και στις 6 ώρα αρχίζει η μεγάλη συναυλία του μπαλκόνι του Παζό. Με πολλές εκπλήξεις.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984 και πάμε γρήγορα γρήγορα κυρίες και κύριοι να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, τον κύριο Θανάση Χελιώτη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χελιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά.
1: Είστε καλά.
0: Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε διότι έχετε μια επιτυχιακή συναυλία για τα 20 χρόνια του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών που έχει ως στόχο την στήριξη του Συλλόγου. Πότε είναι, τι ακριβώς έχετε προγραμματίσει?
1: Σωστά. Είναι την Πέμπτη στις 24 Σεπτεμβρίου, είναι στο κτήμα Κοκοτού και είναι μια επιτυχιακή συναυλία κλείνοντας τα 20 μας χρόνια με τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη, τους οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι μια μέρα που θα θυμηθούμε λίγο τα παλιά, θα θυμηθούμε πως το σωματείο μας ξεκίνησε. Ξέρετε, τα φιλοσοφικά σωματεία δεν είναι εύκολο να λειτουργούν στην καθημερινότητά τους και το να κλείνεις 20 χρόνια λειτουργίας και εθελοντικής εργασίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ποιος είναι ο στόχος του Συλλόγου, κύριε Χελιώτη?
1: Ο στόχος κάποια στιγμή είναι να μην υπάρχουν κακοποιήσεις. Γιατί δυστυχώς τα υποειδή είναι ζώα τα οποία κακοποιούνται συστηματικά ακριβώς γιατί χρησιμοποιούνται, και εμείς σαν σωματείο κάνουμε πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε 22 ζώα αυτή τη στιγμή στο σύλλογό μας, έχουμε σώσει πάνω από 250 στο σύνολο τα τελευταία χρόνια και είναι ένας καθημερινός αγώνας. Τα σωματεία, καταλαβαίνετε, και τα ιδρύματα γενικότερα δεν θα έπρεπε να υπήρχαν. Θα έπρεπε να υπήρχε σωστή κοινωνία, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι να έχουν υποχρεώσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό δεν το έχουμε καταφέρει.
0: Αυτό που οφείλεται. Παίρνουμε, κάνουμε το κέφι μας, να το πω έτσι απλά, και μετά ξεχνάμε τις υποχρεώσεις μας.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς τα υποειδή, επειδή έχουν και ένα κόστος συντήρησης, πολλές φορές όταν μεγαλώνουν σε ηλικία, πολλοί κόσμος πλέον δεν τα θέλει, τους είναι άχρηστα εργαλεία. Τα αντιμετωπίζουν με πολύ διαφορετικό μάτι από ό,τι αρχικά. Οπότε όλο αυτό μας κάνει να είμαστε εκεί όσο μπορούμε περισσότερο στις επάλξεις και να τους δίνουμε να καταλάβουν ότι αυτή η λογική πρέπει να πάψει να υπάρχει.
0: Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιες περιοχές, χώρες όπου τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα?
1: Πάντα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο κακοποιήσεις, είναι και τα πάρα πολλά ανεξέλεγκτα, ανεπιτίδητα άλογα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Α, έχουμε τόσα πολλά?
1: Έχουμε. Δυστυχώς.
0: Τα οποία από τι είναι, πρόεδρε? Δηλαδή είναι κάποιος που πήρε ένα άλογο και μετά το άφησε στο ύπαιθρο? Τι ακριβώς είναι?
1: Η πλειοψηφία των ζώων αυτών προέρχονται από επιδοτούμενα προγράμματα αυτόχθονων φυλών και από κάποιους ανεγκέφαλους οι οποίοι απλά τους άρεσαν, τα είχανε και αρχίσανε μετά να χάνουν τον έλεγχο, οπότε τα ζώα αυτά αναπαρήχθησαν και...
0: Όταν λέτε επιδοτούμενα προγράμματα, τι εννοείτε, για να το καταλάβω?
1: Υπάρχουν στην Ελλάδα επιδοτούμενα προγράμματα όπου κάποιοι ιδιοκτήτες αναπαράγουν αυτόχθονες φυλές αλόγων. Απλά μέχρι κάποια περίοδο δεν είχαν και ιδιαίτερες υποχρεώσεις, δηλαδή να τα τυπάρουν και να πιστοποιούν πόσα πραγματικά έχουν. Πολλοί λοιπόν από αυτούς, είτε μεγαλώνοντας, είτε επειδή δεν είχαν χρήματα να τα συντηρήσουν, πολλοί από αυτούς άφησαν αγέλες. Αυτά τα ζώα ζουν έξω στο ύπαιθρο, οπότε παρέμειναν στο ύπαιθρο και πλέον δεν έχουν ιδιοκτήτη.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι η λειτουργία του Συλλόγου κοστίζει.
1: Φυσικά.
0: Οι πόροι του Συλλόγου από πού προέρχονται?
1: Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από μικροχορηγίες. Δυστυχώς δεν έχουμε μεγάλους χορηγούς και από ό,τι ο καθένας από εμάς μπορεί να συνεισφέρει. 20, 10, 50 δεν έχει να κάνει με το ποσό, έχει να κάνει με την πράξη. Έτσι πορευόμαστε τα τελευταία χρόνια και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πορευτούμε και τα επόμενα.
0: Η πολιτεία, η Δήμη είναι στο πλευρό σας? Και αναφέρομαι περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση γιατί είναι πιο κοντά στο πρόβλημα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, οικονομικά όχι. Όχι γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια που να φορούν τα υποειδή. Οπότε δεν μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία. Το κακό είναι ότι οι περιφέρειες δεν ασχολούνται. Εάν ασχολούνταν οι περιφέρειες, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά και στους Δήμους. Οι Δήμοι από μόνοι τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Είναι πάρα πολύ κοστοβόρα και αν δεν έχουν και προγράμματα αντίστοιχα, δεν μπορούν να τα επεκτείνουν.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, την Πέμπτη στις 9 το βράδυ.
1: Πέμπτη στις 9 το βράδυ, σωστά.
0: Στο κτήμα Κοκοτού, με τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη και τα έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για το έργο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών. Πρόεδρε, καλή επιτυχία σας εύχομαι και αν οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε να επικοινωνήσετε οτιδήποτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Να είστε καλά, να πούμε μόνο στον κόσμο ότι τα εισιτήρια είναι μέσω ticket services, οπότε μπορούν να τα βρουν διαδικτυακά. Και τους περιμένουμε όλους να μοιραστούμε εκείνη την ημέρα, εκείνη την βραδιά, σε ένα πανέμορφο κτήμα, είναι σε έναν πανέμορφο λόφο με στους αμπελώνες.
0: Στη Σταμάτα.
1: Στη Σταμάτα, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ καλά, πολύ, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Έγινε, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε τον πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, τον κύριο Θανάση Χελιώτη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ηλία! Ρίχτω!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
0: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
0: Αθήνα 984.

0: ακόμη την
1: καθημερινή. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
6: μια
5: νέες
6: αγορά. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Μια ακτιβίστρια με βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, που συνέδεσε άρρηκτα ουσιαστικά και το όνομά της με τους αγώνες για την ισότητα των δύο φύλων στην Ελλάδα. Ίδρυσε και διατέλεσε και για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, τη γνωστή μας ΕΓΕ. Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα ειρήνης, ενώ ήταν επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πάνω σε αυτό να πω ότι η επιθυμία της ίδιας της οικογένειας είναι ότι αντί για στεφάνια είναι να κατατεθούν δωρεές στην οργάνωση Κέντρο Διοτήμα, τιμώντας Γιάννη με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα τους διαρκείς αγώνες της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη γυναικεία χειραφέτηση.
12: Σήμερα λοιπόν στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία στις 11 που θα ξεκινήσει η τελετή.
12: Ναι, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κυρίες και κύριοι, νωρίτερα συζητούσαμε με τον Μιχάλη Λεγάκη για αυτή την πραγματικά πολύ ωραία προσπάθεια στο κέντρο της Αθηνάς. Ξαναλέω, από χθες το βράδυ έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές, αθλητικές στην Οδό Αθηνάς. Έχει κλείσει για τα αυτοκίνητα η Οδός Αθηνάς. Ευκαιρία σήμερα να βολτάρετε στο κέντρο της Αθηνάς, να την χαρείτε. Βοηθάει και ο καιρός. Θα μείνουμε στο θέμα, θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο που βρίσκεται πίσω από αυτή την προσπάθεια, τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ, τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια να το κάνετε πιο συχνά, πρόεδρε.
1: Ακριβώς.
0: Να κλείνετε δρόμους πιο συχνά και να τους δίνετε στους πολίτες, ειδικά τα Σαββατοκύριακα.
1: Είναι, νομίζω, μια πολύ σημαντική δράση. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα από πίσω τώρα που τρέχει για να διοργανωθεί όλη αυτή η δράση, καθώς περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους έτσι, πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει από χθες το απόγευμα, 8 η ώρα, θα κρατήσουν ως και σήμερα το απόγευμα στις 8 και περιλαμβάνει ένα σωρό δράσεις. Έχουμε ξεκινήσει τώρα το πρωί με μαθήματα που αφορούν τη γιόγκα. Θα έχει στη συνέχεια παραολυμπιακά αθλήματα, skateboard, εργαστήρια ποδηλάτου, παιδικές δράσεις, περιβαλλοντικές. Στο τέλος θα κλείσουμε και με μουσική. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία να μπορούμε δηλαδή ο κόσμος να απολαύσει την Αθήνα.
0: Έτσι ακριβώς τα Σαββατοκύριακα να δίνετε την Αθήνα στους δημότες, στους πολίτες της πρωτεύουσας. Για να τη γνωρίσουν και να τη χαρούν, έτσι, γιατί περπατώντας πραγματικά γνωρίζεις την πόλη. Είναι μία εύκολη πόλη η Αθήνα, πρόεδρε, για τους κατοίκους?
1: Όχι, εύκολη πόλη δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Θέλει πολύ προσπάθεια ακόμα, αλλά νομίζω τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες βοηθάνε στο να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας, τους δρόμους και να δούμε λιγάκι πώς είναι και η ζωή χωρίς αυτοκίνητο. Αλλιώς νομίζω είναι πολύ δύσκολο να έρθει αυτό το κομμάτι της αλλαγής. Να μπορέσουμε δηλαδή να κινηθούμε με διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας τα μέσα μεταφοράς, το ποδήλατο και πολλά έτσι διαφορετικά άλλα κομμάτια που πάμε στα θέματα της κινητικότητας, της βιώσιμης κινητικότητας.
0: Σωστό. Δεν έχουμε μάθει ως πολίτες να περπατάμε στην πόλη, ενώ αντίθετα όταν βρεθούμε στο εξωτερικό το κάνουμε.
1: Ακριβώς. Νομίζω είναι λιγάκι η νοοτροπία σε ένα πρώτο βαθμό, γιατί έτσι είναι αυτό που έχουμε μάθει, δηλαδή να χρησιμοποιούμε πάντα το αυτοκίνητο για να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε πολλούς άλλους εναλλακτικούς τρόπους. Επίσης νομίζω είναι πολύ σημαντικό σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν νέες δράσεις που να βοηθάνε το κομμάτι της βιώσιμης κινητικότητας. Και νομίζω και στην Αθήνα, δηλαδή για παράδειγμα η πρωτοβουλία τώρα που υπάρχει με τη δημοτική συγκοινωνία είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Που να ενισχύσει δηλαδή τον τρόπο της μετακίνησης.
0: Και μιλάμε, πρόεδρε, για μια πόλη, για μια πρωτεύουσα που τα τελευταία χρόνια δέχεται χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερα κύματα επισκεπτών, έτσι, τουριστών. 12 μήνες το χρόνο.
1: Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη πρόκληση, γιατί η Αθήνα, πέρα από το μόνιμο πληθυσμό της, είναι που έχει καταρχήν κάθε μέρα όσους έρχονται και εργάζονται, αλλά επίσης και το κομμάτι του τουρισμού, καθώς δεχόμαστε πολλά εκατομμύρια τουρίστες. Άρα αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στους δρόμους μας και προφανώς όλο αυτό θέλει μια έτσι, προσπάθεια να το διαχειριστούμε καλύτερα.
0: Καλή επιτυχία σήμερα και το απόγευμα υπάρχει και συναυλία, έτσι, αυτά λέγαμε νωρίτερα.
1: Το απόγευμα θα κλείσουμε με μουσική, θα είναι ένα μεγάλο πάρτι, είπαμε ξεκίνησε χθες, σήμερα το πρωί μεσημέρι θα έχει για οικογένειες, νέους, παιδιά, ένα σωρό έτσι, πρωτοβουλίες. Το βραδάκι με μουσική να διασκεδάσουμε και να απολαύσουμε την Αθήνα μας. Νομίζω έτσι όπως θα θέλαμε πολύ να είναι στην πράξη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ, τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη.

0: Έχω στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι, τη λίστα που μου έφερε η Πέμπη Παναγωπούλου με τους φίλους και τις φίλες που έχετε δηλώσει συμμετοχή προκειμένου να παρακολουθήσετε την 22 του μήνα 8 το βράδυ την μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αυτή η νύχτα μένη στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα στις 8 το βράδυ 22 του μήνα, ξαναλέω. 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, πάνω, πες μου νούμερα από το 1 έως το 51. Πάμε. Πες μου ένα, το πρώτο. Το 13. Το 13. Ο κύριος Γιώργος, που ο τηλεφωνικός του αριθμός τελειώνει σε 028. Δεύτερο. Το 1. Η Μαρία, ο τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 056. Τρίτο. Ποιο? 50. Ο κύριος Παναγιώτης, ο τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 580, άλλα 2. Το 37. Η κυρία Σοφία, ο τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 972, άλλο 1.
1: Το
0: τελευταίο.
1: News.
0: Ο τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 562. Λοιπόν, η Μαρία από ο τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 056. Ο Γιώργος σε 028. Η Σταματία σε 562. Ο Παναγιώτης σε 580 και η Σοφία σε 972. Κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την μεγάλη επιτυχία, ξαναλέω, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αυτή η νύχτα μένη στις 22 του μήνα στις 8 το βράδυ, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Θα επικοινωνήσουμε εμείς με τους υπευθύνους του θεάτρου, θα δώσουμε τα στοιχεία σας και θα παραλάβετε τις προσκλήσεις από τα γκισέ στις 8 το βράδυ, ξαναλέω, 22 του μήνα. Να περάσετε όμορφα.

Η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά 11. Θα πρέπει σε λίγο να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό, για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους, πιο πυκνές στα επιρροτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και στα δυτικά τα βόρεια και πιθανώς στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς, στα επιρροτικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος καιρός, νεφώσεις με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνούν βόρει 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στην πρωτεύουσα, στα ανατολικά βεβαίως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτή την ώρα στους δρόμους της πρωτεύουσας δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, μικροπροβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και μόνο. Να επαναλάβω ότι έχουμε πάρα πολλές δράσεις στην οδό Αθηνάς έως τις 8 το βράδυ, είναι κλειστή. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Λοιπόν, εμείς πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ήταν για αυτές τις 3 ώρες ο Παναγιώτης Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Πέμη Παναγοπούλου στο 213-09-09-100 απαντούσε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Χρήστος κάπως στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και στη συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί και θα είμαστε πλέον μαζί έως τις 11 και τα Σάββατα. Καλή σας ημέρα κυρίες κύριοι, να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Πάμε στο πρώτο νεκροταφείο, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Σπύρος Χαλικιάς. Σπύρο, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα λοιπόν και από μένα, σύσσωμη οικογένειά της, παλιοί σύντροφοι, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και πλήθος κόσμου εδώ συγκεντρώθηκαν ήδη, έχουν έρθει ήδη εδώ και μια μισή ώρα περίπου για να αποχαιρετήσουν την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Δεν υπήρξε μια απλή σύζυγος, μια μητέρα και μια μητέρα πρωθυπουργού, αλλά μια εμβληματική ουσιαστικά προσωπικότητα της μεταπολίτευσης. Εδώ έχει έρθει όλη η πολιτική ηγεσία, θα πω τα ονόματα που είδα τώρα γιατί έχει αρκετό κόσμο στην είσοδο. Έχει έρθει η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έχει κάνει και μια δήλωση στην αρχή. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη επίσης έκανε μια δήλωση. Όλες οι δηλώσεις στρέφονται γύρω από τη γυναίκα, η οποία έδωσε τον καλύτερό της αυτό και τη δυναμική της για τα δικαιώματα των γυναικών και τη ζωή που έκανε όλο αυτό το διάστημα αφιερωμένη προς τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι εδώ η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Ελιώτης, ο κύριος Χάρης Δούκας από το Δήμο της Αθήνας, ο κύριος Κατρίνης και ο κύριος Γερουλάνος. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι για να αποχαιρετήσουν και να πούν το τελευταίο αντίο. Να πούμε ότι... Ναι.
1: Σ' ακούμε, Σπύρο.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη, έχασα τον ήχο. Υπάρχουν πάρα πολλά στεφάνια βέβαια εδώ, αν και βέβαια η οικογένεια είχε πει ότι είχε ζητήσει, δηλαδή η επιθυμία της ήταν να κατατεθούν δωρεές στην οργάνωση κέντρο διοτήμας, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο έμπραχτα τους διαρκείς αγώνες της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη γυναικεία χειραφέτηση. Σε λίγη ώρα λοιπόν εδώ θα ακολουθήσει η πολιτική κηδεία και το τελευταίο αντίο σε αυτή τη γυναίκα, η οποία ουσιαστικά άπησε το αποτύπωμά της στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.
1: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστούμε. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην σημερινή ανασκόπησή του.

αναφέρει, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστήριων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάν Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 του μήνα. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο. Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα. Θέλουμε μια Αθήνα χωρίς αμάξι. Δεν υπάρχουν αμάξια, μόνο πεζοί και ποδήλατα και γιορτάζουμε όλοι μαζί με πολύ ωραίες μουσικές και δράσεις. Σκοπός είναι να μην γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά αν μπορέσουμε να το κάνουμε κάθε Κυριακή, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Χαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
7: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
8: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
8: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
7: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
8: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
7: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
8: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
7: Τηλέφωνο 22310-53000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Στη ζωή μας αυτή τη χώρα που οι σπουδές μου στερήσανε. Οπότε έχω τρομερά πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Δεν νομίζω να προλάβουμε, αλλά θα ξεκινήσουμε από κάπου. Οι 61 Polaroid με έκαναν να σκεφτώ ότι μας λείπει το ερευνητικό κομμάτι στη δημοσιογραφία. Εσύ είσαι τρομερά έμπειρη και τρομερά επίμονη και ήθελα έτσι να μάθω την άποψή σου αναφορικά με αυτό. Δηλαδή, γιατί έχω την αίσθηση, χωρίς φυσικά εγώ να είμαι δημοσιογράφος, ότι αυτή η έρευνα στη σύνδεσή της με τη δημοσιογραφία είναι ένα είδος υποεξαφάνιση σήμερα. Γιατί διαβάζουμε τόσο λίγα κείμενα που να μοιάζουν με αυτό που εσύ κάνεις στις 61 Polaroid?
3: αυτό που εγώ κάνω δεν θα το βάφτιζα ερευνητική δημοσιογραφία σε αυτή την περίπτωση. Η ερευνητική δημοσιογραφία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό, που δεν περνάει πολύ καλά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν μέσα για να την υποδεχθούν και πάρα πολλές φορές οι έρευνες πέφτουν σε τρικλοποδιές. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θέλουμε να μάθουμε αυτά που οι ερευνητές δημοσιογράφοι μπορούν να μας δώσουν. Και έχουμε παραδείγματα και από την επικαιρότητα. Εγώ αυτό που κάνω είναι, δεν συμπεριφέρομαι σε αυτό το βιβλίο σαν δημοσιογράφος, με την έννοια ότι δεν θέλω να στριμώξω τους συνομιλητές και τις συνομιλήτρες που έχω απέναντί μου. Προσπαθώ να εκμεύσω ενδιαφέροντα πράγματα που έχει ο καθένας να πει από τον τομέα του, από το χώρο του, και κυρίως να ακούσω τη φωνή του και να παρακολουθήσω τη ματιά του, του καθενός και της καθεμίας. Εξερευνώ την ελληνική ταυτότητα, εξερευνώ το ελληνικό σήμερα, όπως έλεγε ο στίχος του Εμπειρίκου, ως αύριο και ως χθες, δηλαδή πώς μπορεί να εξελιχθεί και τι έχει πίσω του, και προσπαθώ με όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους μιλώ να βγάλω από τον καθένα και την καθεμία κάτι ιδιαίτερο, κάτι ιδιαίτερο και τη δική τους ματιά. Άρα ακούω, και γι' αυτό ονομάζω αυτή τη δουλειά συνομιλίες, γιατί οι συνομιλίες δεν έχουν όριο, μπορούν να πάνε οπουδήποτε. Και κάθε μία από αυτές ήταν περίπου 3 ώρες, 3,5 ώρες, δηλαδή αντέξανε οι άνθρωποι.
14: Λες λίγο, γιατί εγώ θυμάμαι ότι εμείς συγκεκριμένα συναντηθήκαμε τουλάχιστον 3 φορές από 3 ώρες την κάθε φορά, και θέλω κάπως να σχολιάσουμε έτσι και το κομμάτι της δικής μου συμμετοχής. Δηλαδή έχει τύχει να δώσω συνεντεύξεις για τα ποίηματά μου, για παραστάσεις, για διάφορα πράγματα. Εσύ σκέφτηκες κάτι πολύ μοναδικό που με έβαλε σε ένα μονοπάτι έρευνας, εμένα την ίδια με τη ζωή μου και την πραγματικότητα της γενιάς μου. Δηλαδή σκέφτηκες να συζητήσουμε την εργασιακή περιπέτεια των ανθρώπων της ηλικίας μου μέσα από το πρίσμα σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων πάρα πολύ περίπλοκων, παγκόσμιων και ελληνικών. Και με έβαλες να σου αφηγηθώ τι συνέβη με τους επαγγελματίες στον τομέα της τέχνης και πώς εγώ ενεπλάκιν με αυτό και ποια ήταν η πορεία μου και πόσες δουλειές άλλαξα, σε πόσες κακές συνθήκες βρέθηκα και τι σημαίνει αυτό, αναρωτήθηκα και εγώ με τη σειρά μου, για την πραγματικότητα των ατόμων αυτής της ηλικίας και για το μέλλον τους και για αυτά που έχουν επιλέξει. Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς οδηγήθηκες εκεί, δηλαδή ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη για αυτή μας τη συνομιλία.
3: Ήσουνα μια ιδανική συνομιλήτρια, γιατί μέσα από σένα μπορούσα να δω, ήθελα να εξερευνήσω μάλλον, όλες τις πτυχές που έχει να συναντήσει μπροστά του ένας νέος άνθρωπος στην Ελλάδα του σήμερα. Δηλαδή θέλει να δουλέψει, πού θα σκοντάψει, πόσες δυσκολίες θα συναντήσει, πώς δεν θα πληρωθεί, πώς θα δουλέψει σε κάτι άλλο από αυτό που σπούδασε, πώς θα πρέπει να κάνει πάρα πολλές αιτήσεις και να φάει πάρα πολλές κλειστές πόρτες. Απ' την άλλη μεριά, έχεις την καλλιτεχνική πλευρά και μπορείς να δείξεις πώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να δουλέψει σε έναν τομέα, αν θέλει να είναι καλλιτέχνης, βρίσκεται, μπαίνει σε μια κατάσταση όπου εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν πληρώνεται, δεν έχει την ασφάλιση που πρέπει να έχει, έχει άλλες δυσκολίες. Επίσης εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μου μιλήσει για την φοβερή γενιά.
5: News.
3: Η δική σου γενιά, αυτές τις μεγάλες τομές που έγιναν στην κοινωνία από τότε, από το 2008 και έπειτα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ κατάφερα να το βρω σε έναν άνθρωπο που ήσουν εσύ, και γι' αυτό επέμενα πάρα πολύ στους όρους που χρησιμοποιούσες. Οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι νέοι είναι άλλες λέξεις από τις λέξεις που θα χρησιμοποιούσα εγώ, ή χρησιμοποιεί ένας ιστορικός, ή χρησιμοποιεί ένας κοινωνιολόγος άλλης ηλικίας και άλλης γενιάς. Αυτό υπάρχει πάρα πολύ στη δική μας συνομιλία.
14: Και μάλιστα σκέφτηκες να συνδέσεις αυτά τα φαινόμενα και με κάποια νήματα που ήταν εξαιρετικά προσδόκητα για μένα, δηλαδή ας πούμε το κομμάτι της performance και το πώς συνδέεται με τη διεκδίκηση μέσα από τον ποιητικό λόγο, τη διεκδίκηση κοινωνικών αιτημάτων ενώ αυτής της τάξης πράγματα, να τα συνδέσουμε όλα αυτά με την εργασιακή εμπειρία και την τέχνη και το Δεκέμβρη του 8.
3: Ακριβώς, και γι' αυτό είχαμε τόσες ώρες μπροστά μας για να συζητήσουμε, και μάλιστα η συζήτησή μας είχε γίνει σε ένα μπαράκι,
14: το Χόπερ,
3: ναι, στην Παπαδιαμαντοπούλου. Όλες οι συναντήσεις έγιναν σε εξωτερικούς χώρους και είναι πάρα πολύ αστείο αυτό. Πράγματι, όλα, η γλώσσα, ο τρόπος, η προσέγγιση και η σύνθεση εκφράζει ακριβώς αυτή τη γενιά, τη δική σου γενιά. Δεν ξέρω αν είστε πιο τυχερή γενιά. Είστε πάρα πολύ ταλαντούχοι, αλλά δεν ξέρω πόσο τυχεροί μπορείτε να είστε σε αυτή την σημερινή συνθήκη.

Σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει τελικά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σπαθεί μοναχό. Η καρδιά σου θα σε πάσει. Σαν να ήταν ερώδη.

0: Μικέλα, ήθελα να σε ρωτήσω αν υπήρξαν πράγματα που σε εξέπληξαν κατά τη διάρκεια της πολυδιάστατης αυτής έρευνας. Δηλαδή, αν μπορείς να μας περιγράψεις με ποιους τρόπους εργάστηκες για την προετοιμασία των κεφαλαίων πριν ξεκινήσεις τις συνεντεύξεις και ποια ήταν η λογική πίσω από την επιλογή των προσώπων και ποια πορίσματα, ας πούμε, σου δημιούργησαν έκπληξη, αν υπάρχει κάτι τέτοιο φυσικά.
1: Λοιπόν, ξεκίνησα με μικρό καλάθι, με την έννοια ότι είπα ότι θα προσπαθήσω να δω ποια είναι η Ελλάδα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 21. Αλλά υπήρξαν διάφορες προσωπικές περιπέτειες και έχασα το momentum. Οπότε έφυγα από το 21 και μπήκα στη μεταπολίτευση. Πώς είναι η Ελλάδα 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Και μετά έφυγα και από αυτό και απελευθερώθηκα και προσπάθησα να δω την Ελλάδα μέσα από τα μάτια ανθρώπων που έχουν μελετήσει σε διάφορους τομείς διάφορες πτυχές της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν να καταγράψω την ελληνική πραγματικότητα. Δεν ήξερα τι θέλω να μου πούνε. Οι άνθρωποι βέβαια που συνάντησα, ένα μέρος ήταν άνθρωποι τους οποίους γνώριζα από τη δημοσιογραφία και με γνώριζαν, άρα υπήρχε μία εμπιστοσύνη. Ας πούμε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Υπήρχε μία εμπιστοσύνη, άρα αμέσως ξεκινάς από κάπου. Και μετά υπήρχαν και άνθρωποι που δεν τους γνώριζα καθόλου και με τους οποίους αναπτύχθηκε μια εμπιστοσύνη. Και πώς αναπτύχθηκε? Γιατί όταν είσαι απέναντι στον άλλο 3 ώρες, όπως ξέρεις και εσύ, και γράφεις με το χέρι, άρα καταλαβαίνεις τι σου λένε και το φιλτράρεις και βλέπεις ότι αυτό κάπου σκαλώνει και είναι ασαφές και ζητάς από τον άλλο να σου το εξηγήσει και σου το εξηγεί, αρχίζεις και μπαίνεις όλο και πιο βαθιά σε ένα πεδίο, σε κάθε πεδίο, και μέσα από εκεί ανοίγει ορίζοντά σου. Αυτό λοιπόν η μέθοδος, ας πούμε μέθοδος των συζητήσεων, ήταν πάρα πολύ ουσιαστική για να βγει το αποτέλεσμα που βγήκε, το οποίο δεν ήταν σώνει και καλά αυτό που είχα εγώ προγραμματίσει, αλλά ήταν αυτό που έβγαινε. Ας πούμε, βέβαια, δεν είναι όλα τόσο αυθαίρετα. Εγώ κάθε άνθρωπο που συναντούσα είχα διαβάσει τα βιβλία του, είχα διαβάσει την αρθρογραφία, πήγαινα πάρα πολύ διαβασμένη σε όλους, σε όλους. Του MC Γίνκα, του ράπερ, είχα διαβάσει τα τραγούδια του. Θέλω να πω, δεν πήγαινα σαν τάμπουλα ράζα, πήγαινα ξέροντας. Το ξέροντας δεν ήταν για να κάνω την έξυπνη, ήταν για να μπορώ να φανταστώ που αλλού μπορεί να με πάει αυτός που βρίσκεται απέναντί μου. Και πάντοτε με πηγαίνανε πιο μακριά από ό,τι φανταζόμουν. Αυτό ήταν το πολύ ωραίο, ας πούμε.
0: Ναι. Και πώς ήταν να ασχολείσαι με τόσα παιδεία ταυτόχρονα? Γιατί θυμάμαι ότι ακόμα και μαζί έπρεπε να κάνουμε διασταύρωση και παλήθευση πληροφοριών από πολλαπλές πηγές. Ας πούμε, καταπιαστήκαμε με το Προεδρικό Διάταγμα, με την ανωτατοποίηση των καλλιτεχνικών σχολών, με το κομμάτι του ΑΣΕΠ και τη δύσκολη πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Όλα αυτά πώς τα διαχειρίστηκες?
1: Δεν ήταν ταυτόχρονα με τίποτα. Δεν μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα. Για κάθε συνομιλία αφιέρωνα μέρες. Γι' αυτό αυτή η δουλειά κράτησε 4 χρόνια. Δεν ήταν ποτέ ταυτόχρονα. Ένας άνθρωπος. Εγώ δεν είχα εικόνα του πόσους θέλω να συναντήσω. Ήθελα κάποια να καταγράψω το τοπίο. Ένα παράδειγμα. Έχω απέναντί μου τον ιστορικό Κώστα Κωστή. Ο Κώστας Κωστής έκανε οικονομική ιστορία, είναι ένας πολύ σοβαρός ιστορικός, και τον παρακαλώ να μου εξηγήσει γιατί ήταν σημαντικό η επένδυση της Πεσινέ στην Ελλάδα του 60. Γιατί αυτή η επένδυση, που είναι οι Βοξίτες Παρνασσού που λέμε, προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Μου εξηγεί λοιπόν ο ιστορικός από ιστορική και πολιτική πλευρά πόσο σημαντικό ήταν για μια κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 60 να κάνει συμφωνία με μια γαλλική εταιρεία να διαχειριστεί τους βοξίτες Παρνασσού για να παράγει το αλουμίνιο και να πουλάει η Ελλάδα το αλουμίνιο στο εξωτερικό. Αυτό ήταν σημαντικό για την εξέλιξη, ας πούμε, της ελληνικής οικονομίας. Απ' την άλλη όμως, εγώ δεν μπορούσα να το αφήσω αυτό αναπάντητο, γιατί θυμόμαστε τι ξέρουμε για τα απόβλητα του εργοστασίου με τους βοξίτες. Άρα έπρεπε να μιλήσω με κάποιον άλλον για να μου συζητήσει και μία άλλη πτυχή. Η άλλη πτυχή έρχεται από τον διευθυντή στην Ελλάδα της Greenpeace, τον Νίκο Χαραλαμπίδη, ο οποίος λέει ότι έχουμε τόνους απόβλητων που είναι βαριά μέταλλα που πέφτουν στον Κορινθιακό. Και ότι δεν μπορείς να κάνεις μία τόσο μεγάλη επιχείρηση αλλά να βρωμίζεις και να καταστρέφεις τόσο πολύ τη θάλασσα. Άρα ας το σκεφτούμε αυτό σε όλες τις θεματικές. Πάντοτε υπάρχει σε αυτό το βιβλίο και ένας άλλος, μια δεύτερη φωνή, μπορεί να υπάρχει και μια τρίτη φωνή, που να σχολιάζει από μια διαφορετική γωνία ένα θέμα. Οπότε όταν έκανα τον ιστορικό Κώστα Κωστή, δεν πήγα σε έναν επόμενο ιστορικό, αλλά πήγα σε κάποιον ο οποίος θα μου μιλούσε για αυτή την θεματική που με ενδιέφερε.
0: Και το πώς σκηνοθέτησες αυτό το μαζί, είναι αλήθεια ότι με συγκινεί. Σκέφτομαι ότι η έκδοση και η κυκλοφορία του βιβλίου σου συμπίπτει με μια περίοδο πολύ σημαντικών εξελίξεων για όλο τον κόσμο, αλλά και σε εμάς εδώ βιώνουμε μια πραγματικότητα που πλαισιώνεται από τρομερά σκάνδαλα, από πάρα πολύ περίπλοκες πολιτικές καταστάσεις, ματαιώσεις. Πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε δύναμη, να ενδυναμωθούμε από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές του βιβλίου σου? Πώς το βλέπεις αυτό, και αν ναι, από ποιες?
1: Εγώ πιστεύω από όλα θα μπορούσαμε να πάρουμε δύναμη, γιατί ακριβώς ο στόχος του βιβλίου δεν είναι η καταγγελία με τίποτα. Έχουμε μία αλλαγή παραδείγματος, πράγματι, την οποία βιώνουμε από πότε να πούμε. Δηλαδή μιλήσαμε για τη μεταδημοκρατία, μιλήσαμε για το χρεωμένο άνθρωπο, διεθνώς άνοιξε αυτή η συζήτηση και είναι και μετά όσα είδαμε στην Ελλάδα. Πάρα πολλά γεγονότα υπάρχουν σε αυτή την περίοδο. Ο στόχος δεν ήταν η καταγγελία, ο στόχος ήταν να αναστοχαστούμε τι γίνεται, να δούμε τι έγινε, γιατί έγινε, τι άφησε πίσω του, πώς μπορεί να διορθωθεί, αν μπορεί να διορθωθεί. Κανένας από τους συνομιλητές και τις συνομιλήτρες δεν βγαίνει να πει ότι όλα είναι μαύρα, πάει, τελειώσαμε, έχουμε καταστραφεί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, όχι επειδή δηλιάζει κανείς να πει κάτι ευθύ, αλλά επειδή η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη από το μαύρο-άσπρο. Και πολιτικά. Πολιτικά έχουμε την άνοδο, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εστιάζω πάρα πολύ σε αυτό. Εστιάζω όμως, ακούω τον διευθυντή στο γραφείο της κυβέρνησης, ας πούμε, να λέει ποιο ήταν το πρόβλημα που συναντούσε εκείνος μέσα στη δουλειά, στην καθημερινότητά του, ας πούμε, ο Ακρίτας Καϊδατζής, που είναι συνταγματολόγος. Αντίστοιχα, υπάρχει εκείνη την ίδια εποχή, έχουμε την Πύλο, έχουμε το ΖΑΚ, έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα κοινωνικά. Όταν κλωτσάνε το ΖΑΚ στην Ομόνια και πεθαίνει ένας άνθρωπος, ας πούμε, μέσα σε ένα μαγαζί, κοσμηματοπωλείο, και μετά στη δίκη του αυτοί που είχαν ευθύνη βρίσκονται σπίτι τους με βραχιολάκι, με ξεβραχιολάκι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα θέμα. Αυτά όμως τα σκέφτεται το αναγνωστικό κοινό μόνο του. Δεν πηγαίνω εγώ να κάνω καταγγελία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 11:30.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ζεστά σαν καλοκαίρι.

0: Είμαι η Παυλίνα Μάρβιν και έχω τη μεγάλη χαρά να συνομιλώ με τη Μικέλα Χαρτουλάρη για το βιβλίο της 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Μικέλα, για να συνεχίσουμε αυτήν έτσι την πολύ πλούσια συζήτηση, θέλεις να αναφερθείς στις βασικές θεματικές του βιβλίου και να πιάσουμε πάλι τα νήματα?
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι θα είναι καλό αυτό για οποιονδήποτε ακροατή και ακροάτρια έχει μπει και στη μέση της συζήτησης. Πρώτα να πω, αυτό το Polaroid ξενίζει ανθρώπους της γενιάς σου, Παυλίνα, αλλά για μας οι Polaroid τι ήταν? Ήταν οι φωτογραφίες που δεν παίρνουν Photoshop, δεν μπορούν να αλλοιωθούν, δεν μπορεί να διορθώσεις, να τον παχύνεις τον άνθρωπο, να τον στενέψεις τον άνθρωπο, να του βάλεις κάτι από πίσω. Είναι μια φωτογραφία της πραγματικότητας η οποία λέει την αλήθεια. Αυτό χρειάστηκε να το εξηγήσω σε πολλούς από τους νεότερους, κυρίως από τους συμφοιτητές του γιού μου, την είναι η Polaroid. Λοιπόν, να πούμε λίγο πώς διαμορφώθηκε, ας πούμε, οι μεγάλες θεματικές. Οι θεματικές διαμορφώθηκαν μετά. Δεν διαμορφώθηκαν πριν. Δεν ήξερα εγώ ποιες θα είναι οι θεματικές. Ήξερα με ποιους θέλω να μιλήσω. Ήξερα τι θέλω να συζητήσω με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί με πηγαίνανε σε πολύ πιο ενδιαφέροντες δρόμους και μετά φτιάχτηκαν τα κεφάλαια. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα κεφάλαιο που το τίτλοφορώ «Πώς θα είναι η επόμενη μέρα», γιατί αυτό ήταν το ερώτημα που έβαλε ο Ηλίας Νικολακόπουλος. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος, ο πολιτικός επιστήμονας, είναι ο μόνος ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή από όλους τους συμμετέχοντες. Η ανησυχία του Ηλία Νικολακόπουλου ήταν αυτή: πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και πάνω σε αυτό συζητούν μερικοί από τους συνομιλητές που βάζουν το πλαίσιο. Η άλλη μεγάλη θεματική είναι «Οι άλλοι και εμείς». Εμείς με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, εμείς με τους σλαβόφωνους της Μακεδονίας, εμείς με τα παιδιά στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εμείς και οι άλλοι λοιπόν. Και τι μας δείχνει αυτό? Εδώ βλέπουμε ότι τα μεγάλα ταμπού είναι τα εθνικά ταμπού στην Ελλάδα. Ακόμα υπάρχουν τέτοια ταμπού. Μετά έχουμε ένα άλλο χώρο, μια άλλη συζήτηση για την ιστορία, την ιστοριογραφία και τα στερεότυπα που μας ταλανίζουν. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι είμαστε, ας πούμε, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό είναι ένα στερεότυπο. Αυτό, για να το βγάλεις από, να το ξεριζώσεις, δεν είναι καθόλου εύκολο και είναι ζωντανό και αναβιώνει με διάφορους τρόπους. Έχουμε εδώ, ας πούμε, τον φιλόσοφο της αρχαιότητας, τον Κάλφα, ο οποίος λέει ότι η αρχαιότητα έχει λειτουργήσει σαν θηλιά στον λαιμό των νεοελλήνων. Και αυτό το λέει ένας άνθρωπος που υπηρετεί αυτό το χώρο, όχι κάποιος που είναι αντίθετος. Μετά είναι ένα άλλο κεφάλαιο για τις πολιτικές και τους πολιτικούς, επειδή έχουμε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η πολιτική. Έχουμε τη μεταδημοκρατία. Τι σημαίνει μεταδημοκρατία? Σημαίνει ότι την ευθύνη την αναλαμβάνει το κεφάλαιο και οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί δεν είναι διακοσμητικοί, αλλά πάντως δεν έχουν τη δύναμη που θα μπορούσαν να έχουν ή που είχαν νωρίτερα όταν δεν παρενέβαινε το μεγάλο κεφάλαιο στην πολιτική. Μας ενδιαφέρει λοιπόν αυτός ο χώρος, γιατί πολλοί από αυτούς που και αυτές που μιλούν εδώ μας εξηγούν ότι βρισκόμαστε ως χώρα, αλλά όχι μόνο, και η Ευρώπη, σε ένα ιστορικό μετέχμιο που είναι ιδεολογικό, είναι φαντασιακό, αλλά είναι πολιτικό. Ένα μεγάλο πολιτικό μετέχμιο, και το βλέπουμε και σήμερα. Βλέπουμε τι τεράστιες αλλαγές έγιναν, ας πούμε, με το κόμμα Καριστιανού, για να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει αυτό μέσα στο βιβλίο. Στο βιβλίο σταματάω στην ιστορία με τα Τέμπη και την μη δικαστική λύση ακόμα αυτού του θέματος. Μετά μπαίνουμε στην πόλη, στο δημόσιο χώρο και στην πολυκρίση. Τι είναι ο δημόσιος χώρος? Ο δημόσιος χώρος οριοθετεί και κατευθύνει τις κοινωνικές σχέσεις. Αν εγώ βγαίνω βράδυ στις πλατείες και με σκοτώσουν ή με βιάσουν, είναι ένα θέμα τι γίνεται στο δημόσιο χώρο. ας πούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά του δημόσιου χώρου, έχει και καλές πτυχές. Αλλά πάντως είναι μια συζήτηση η οποία εμπλέκει και την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία. Σκεφτείτε ας πούμε τις διαφημίσεις που βλέπουμε στην τηλεόραση σε ένα σπιτικό. Ο άντρας είναι με το γιο του και κάθεται στον καναπέ και παρακολουθούν ποδόσφαιρο και η γυναίκα είναι μέσα και ετοιμάζει το φαγητό που είναι το καταπληκτικό φαγητό τάδε και το φέρνει στο τραπέζι. Είτε διαφημίζοντας, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, την ταραμοσαλάτα, το τυρί, το ψωμί, ό,τι. Αλλά πάντοτε είναι αυτό το στερεότυπο. Άλλος κάθεται και άλλος κάνει τη μαγειρική. Δεν έχουμε γλιτώσει από αυτό. Μετά είναι ένα άλλο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό έτσι κεφάλαιο. Τα δημόσια και ιδιωτικά, λέω, πολιτεία, κοινωνία και κουλτούρα. Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κοινή κοινωνία σήμερα. Σήμερα η μεσαία τάξη έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη πια. Αυτό το αναλύει πάρα πολύ καλά ο Παναγής Παναγιωτόπουλος, ας πούμε, μέσα και μας εξηγεί πώς ήταν διαφορετικό. Κάποτε σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο συναντιόταν ο προλετάριος, ας πούμε, το χαμηλότερο στρώμα με τον πλούσιο. Τώρα έχουν εντελώς διαφορετικά, έχουν και φουσκωτούς που εμποδίζουν τους μεν να μπουν στη χώρο των δε. Και αυτό γίνεται και ακόμα και σε συναυλίες. Άρα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση τώρα. Και αυτό το κεφάλαιο το βλέπουμε με πολλά παραδείγματα. Έχουμε και ένα άλλο κεφάλαιο που εγώ το έχω βαφτίσει πρόοδος προς τα πίσω, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια άλλη Ελλάδα δίπλα σε αυτήν τη δικιά σας που είστε των νέων, που είναι πάρα πολύ ισχυρή. Είναι ας πούμε η Ελλάδα που δεν έχει ξεχωρίσει την εκκλησία από την κοινωνία. Δεν έχουμε ξεχωρίσει την πολιτική, την καθημερινή πολιτική από τη δυνατότητα που έχει ο εκκλησιαστικός άρχοντας να πει τι θα διαβάζουμε, τι θα γράφουν τα βιβλία των θρησκευτικών, ας πούμε. Έχουμε μια Ελλάδα η οποία έχει πρόβλημα στην τοξικοεξάρτηση. Έχουμε μια Ελλάδα που έχει πολύ μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα. Μας τα συζητάει αυτά ο ψυχίατρος, ο Δημήτρης Πλουμπίδης. Έχουμε δηλαδή και μια άλλη πτυχή που είναι η δυστυχισμένη πτυχή. Και μετά βέβαια έχουμε τη λογοτεχνία. Τι κάνει η λογοτεχνία? Η λογοτεχνία μπαίνει παντού και μπορεί να φωτίσει τα πάντα. Άρα και εκεί έχω προσπαθήσει να επιλέξω, παρόλο αυτό που ήταν ο τομέας μου, ανθρώπους από διάφορους χώρους που να μπορούν ακριβώς να φωτίσουν μια διαφορετική πτυχή. Τελειώνει όμως πιο αισιόδοξα το βιβλίο από ό,τι νομίζουμε. Μία σκέψη που είναι ότι οι σημερινές πατρίδες μας είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό είναι για να το συζητήσουμε και να το σκεφτούμε. Το λέει ο Αριστίδης Αντωνάς. Και κλείνει ο Κωστής Κορνέτης, που είναι ιστορικός και παρακολουθεί την Ελλάδα σε σχέση με την Ισπανία και με την Πορτογαλία, που είχαν γνωρίσει και εκείνες δικτατορία, και βλέπει ένα πιο φωτεινό ορίζοντα μπροστά του.
0: Και όλα αυτά νομίζω ότι αναδεικνύουν σαν κουβέντες που συναντιούνται το σπουδαίο που μελέτησε και μας έμαθε η πολύ αγαπημένη μας η Μυρσίνη Ζορμπά, την πολιτισμική δημοκρατία.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα σύνθημα που θα πρέπει να το κρατήσουμε και έχω ακόμα τα stickers που είχαμε βγάλει.

0: Όπως φαντάζεσαι, μιλώντας για λογοτεχνία, με ενδιέφερε πάρα πολύ ο λόγος της Μάρος Δούκα στο βιβλίο σου και ξέρω πως η σχέση μεταξύ σας είναι βαθιά και πολυετής. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς στέκεσαι σήμερα ως συνομιλήτριά της και τι θα πρότεινες, τι θα συμβούλευες σε μένα και τη νεότερη γενιά λογοτεχνών να προσέξουμε ιδιαίτερα στο τόσο σημαντικό έργο της. Από όσο παρακολουθείς τη λογοτεχνική πορεία των ελληνόφωνων συγγραφέων μεταξύ ας πούμε 25 και 45, τι θέση έχεις και σε σχέση με τη μακρά δημοσιογραφική σου εργασία για τις σύγχρονες πολιτικές διεκδικήσεις και την αποτύπωσή τους στα λογοτεχνικά έργα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα την τελευταία 15 ετία. Όλα μαζί λίγο τώρα.
1: Ναι, όλα μαζί. Η Μάρο Δούκα είναι μια σπουδαία συγγραφέας, το ξέρουμε, η οποία αποτύπωσε την ελληνική πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάνει μετά τον Τσίρκα μια δική της τριλογία, εστιασμένη στην Κρήτη, αλλά που μιλάει για όλη την Ελλάδα, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο και την κατάσταση μετά, για να διαβάσει μέσα από εκεί την αριστερά. Έχει διαβάσει όμως και την αριστερά από την αρχαία σκουριά, από το μυθιστόρημά της, αυτό που έχει σχέση και με το Πολυτεχνείο. Το θέμα είναι ότι η Μάρο Δούκα, όταν ξεκίνησε, και αυτό λέει στη συνομιλία μας, βρήκε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Η αριστερή συνοδοιπόροι της, ας πούμε, με καθόλου καλό μάτι δεν τα έβλεπαν τα βιβλία της. Δεν είχε αυτή την ανταπόκριση που νομίζουμε σήμερα και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κερδίσει, δηλαδή, ένα κοινό που πια είναι δικό της. Δεν είναι κοινό αριστερό επειδή είναι η ίδια ταγμένη στην αριστερά, έτσι όπως εκείνη την εννοεί την αριστερά, όχι σε μια κομματική αριστερά. Οπότε αυτό που μπορεί, νομίζω, ένας ή μία νέος, νέα συγγραφέας να μάθει είναι ότι ακολουθείς τη λογοτεχνία που θέλεις να κάνεις και δεν σε νοιάζει αν θα πάρεις βραβείο, αν η κριτική θα σε αναγνωρίσει, τίποτα. Η Μάρο έκανε αυτό που πίστευε και συνέχισε να το κάνει σε όλα της τα βιβλία, είναι 20 νομίζω σήμερα τα βιβλία της που έχουν ξεκινήσει από το 70. Είχε βέβαια δασκάλους, τους λέει, το Ρίτσο, το Τζίρκα, δηλαδή είχε γνωρίσει αυτή τη γενιά και είχε συνομιλήσει με αυτούς, αλλά κυρίως ήταν πεισμωμένη. Είναι μια λογοτεχνία ενός ανθρώπου που είναι πεισμωμένος και όποιο κι αν είναι το τοπίο θα κάνει αυτό που θέλει, και αυτό έκανε, και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο σχολείο για μια νέα γενιά συγγραφέων. Δεν είναι τα βραβεία. Δεν έγραφε για να πάρει ένα βραβείο, δεν προσαρμοζόταν σε αυτό που ήθελε η κριτική ή που δεν ήθελε ποτέ, και όλα της τα βιβλία συλλαμβάνουν την ελληνική πραγματικότητα με τον τρόπο της λογοτεχνίας και χωρίς να χαρίζεται σε κανέναν, βέβαια. Είναι αρκετά αυστηρή η Μάρο. Η νεότερη γενιά έχει και καινούριες θεματικές με τις οποίες ασχολείται. Η θεματική δηλαδή της διαφορετικότητας που λέμε, ή της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ, ή του λέμε queer, ή έχουμε διάφορες λέξεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μιλήσουμε για τη λογοτεχνία η οποία βλέπει το ανθρώπινο γένος πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πλούσιο και πολύ πιο πολύχρωμο. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γενναίο από την νέα γενιά. Αλλά χρειάζεται να διαπαιδαγωγηθεί και ένα κοινό προς αυτή την κατεύθυνση. Νέοι αναγνώστες και αναγνώστριες, ναι, είναι έτοιμοι. Οι παλιότεροι χρειάζεται να διαπαιδαγωγηθούν σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι η νέα γενιά είναι τόσο δυναμική στη λογοτεχνία που δεν την πειράζει. Δηλαδή ας έρθουν οι παλιότεροι, όποιοι θέλουν, όποιοι καταλάβουν, όποιοι είναι ανοιχτοί, όποιοι μπορέσουν. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Και αφού μιλάς γι' αυτό, να πω ότι είναι ένας ακόμη συνομιλητής σου, πολύ είναι, αλλά θέλω να αναφερθώ ειδικά που θαυμάζω τρομερά, ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης. Είδα τώρα και το ντοκιμαντέρ του, το Άλογο και ο Αναβάτης, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη, και έμεινα άφωνη πραγματικά. Και λέει μια κουβέντα: ο κόσμος συμβιβάζεται με το φαγητό που του δίνουν, μέσα στο βιβλίο σου. Πώς το βλέπεις αυτό? Δηλαδή, μια τέτοια παραδοχή θα μπορούσε να είναι το κίνητρο για τη δημιουργία ενός τέτοιου βιβλίου και τη συνέχεια του? Γιατί ήθελα κιόλας να σε ρωτήσω, αν έμπαινε στη διαδικασία να προσθέσεις 3 πολαρόιντ ακόμη, ποιες θα ήταν?
1: Ωραία, να ξεκινήσω από αυτό, από ποιες θα ήταν οι πολαρόιντ. Οι πολαρόιντ θα ήταν σίγουρα η νεολαία, θα εστίαζα στη νεολαία. Σίγουρα η δικαιοσύνη, το θέμα της δικαιοσύνης, πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Σκέφτομαι ότι ίσως το δεύτερο θα μπορούσε να είναι η δικαιοσύνη, γιατί παρακολούθησα τον τελευταίο καιρό μια παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Ρουπακιώτη, του δικηγόρου, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικά και πάρα πολύ σοβαρά αυτά που υπόθηκαν από την εισαγγελέα Ξένη Δημητρίου, από πρώην συμβούλους της επικρατείας. Ήταν ο Μιχάλης Σταθόπουλος πρόεδρος, δηλαδή που συντόνιζε την. Λοιπόν, θα ήταν η δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη έχει πραγματικά τρύπες. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν νεολαία δικαιοσύνη οπωσδήποτε. Μετά σκέφτομαι τη δημόσια υγεία, δεν ξέρω, αλλά και αυτό χρειάζεται να εστιάσουμε κάποια στιγμή και σε αυτό. Αλλά τώρα για τον Ευαγγελίδη, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, είναι απίστευτα ταλαντούχος. Είναι μεταφραστής από τα Ιαπωνικά.
0: Έτσι τον γνώρισα, επειδή είναι ο μεταφραστής Σογκάουα, μεταξύ άλλων, που είναι τρομερά αγαπημένη μου, και μετά εντυπωσιάστηκα από το σύνολο της δουλειάς του και από τη λογοτεχνία του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι καταπληκτικό. Έχει δώσει ένα μυθιστόρημα, τον Κωνσταντίνο, που ήταν το μη για το queer μυθιστόρημα, και μάλιστα ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται την εποχή του AIDS. Πάρα πολύ γενναίο και πάρα πολύ προχωρημένο στην, πώς να το πω, στην ανατομία των χαρακτήρων οι οποίοι παθαίνουν αυτή την αρρώστια και ζουν και δεν ζουν και πού οδηγούνται. Δηλαδή έχει διαβάζει πολύ σύνθετα τους χαρακτήρες και είναι πολύ σημαντικό βιβλίο. Ευτυχώς ξαναβγαίνει, θα εκδοθεί από την Γεννήτρια.
0: Επανεκδόθηκε από την Γεννήτρια.
1: Και κυκλοφόρησε ένα. Όταν μίλησα με τον Ευαγγελίδη δεν είχε εκδοθεί ακόμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ευαγγελίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την τόλμη να μιλήσει για την επιλογή του, που ήταν μια επιλογή να είναι ομοφιλόφιλος, με πολύ ανοιχτό τρόπο, και να πει τι σήμαινε για την κοινωνία γύρω του αυτό. Ήδη αυτό μας πηγαίνει πάρα πολλά βήματα μπροστά στον τρόπο που διαβάζουμε τη σημερινή πραγματικότητα και τη σημερινή κοινωνία. Και επίσης είναι ένας απίστευτα ταλαντούχος σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, με πάρα πολύ δύσκολα θέματα πάλι. Άρα θα τον είχα στους τολμηρούς. Δηλαδή ένα τίτλο που θα έβαζα στον Ευαγγελίδη θα ήταν ο Ευαγγελίδης ο τολμηρός, που ανοίγει δρόμους και που είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον ως άνθρωπος.
0: Νομίζω, Μικέλα, ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες για τις 61 Polaroid, ακριβώς επειδή το βιβλίο αυτό είναι ικανότατο να εμπνεύσει όχι μόνο τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και όσους ενδιαφέρονται πραγματικά να διατηρήσουν μια οραματική διάσταση και να προσπαθήσουν για τη μεταμόρφωση αυτού του πολύ σκληρού κόσμου στον οποίο ζούμε. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα παρά να σε ευχαριστήσω το λιγότερο που μπορώ να κάνω, όχι ως συμμετέχουσα, αλλά πρωτίστως ως αναγνώστρια της δικής σου δουλειάς, η οποία ελπίζω και θέλω πολύ να συνεχιστεί. Μεγάλη χαρά που συνομιλήσαμε σήμερα στην εκπομπή, και ανυπομονώ να διαβάσω κριτικές και συνέχειες αυτής της έρευνας, χωρίς την οποία δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε ως κοινωνία.
1: Είναι πάρα πολύ κολακευτικά αυτά και ιδίως από ένα νέο άνθρωπο. Παυλίνα, ξέρω ότι σου έδωσα πολλά δώρα χτες και γι' αυτό τα είπες όλα αυτά τα ωραία. Πραγματικά με συγκινεί αυτό και μακάρι να μπορέσει να υπάρξει συνέχεια και χωρίς συνέχεια πάλι ευχαριστημένη θα είμαι. Χαίρομαι πολύ που είμαστε στον 984 και τα συζητήσαμε αυτά. Είναι φιλόξενος, πολύ φιλόξενος σταθμός και ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να δώσω εξετάσεις στην Παυλίνα Μάρβιν σε λίγο καιρό και πολύ χαίρομαι.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
6: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: k24.gr.
3: Λύνει με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος, ο οποίος έδινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη στο προάβλιο του σχολείου του στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάν Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφια Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.

0: Radio Roemer News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Ραδιο Ρούμελι.
0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

μας www.athena984.gr. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός στην ανασκόπησή του σημειώνει ακόμα τη διπλή αναβάθμιση της χώρας από Moody's και Scope. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή ένας αριθμός, ένα έργο, μία επιτυχία, μία κυβερνητική πρωτοβουλία και αμέσως μετά η επόμενη. Μόνο που η πραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI, η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος, ο οποίος έδινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφιας Θέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζιβελέκη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες,

0: πολίτες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Καλωσορίζουμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
6: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Μεγάλη γιορτή στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Οδό Αθηνάς έχει στηθεί, όπου από χθες βράδυ είναι κλειστή για τα αυτοκίνητα. Πάμε γρήγορα στον Μιχάλη Λεγάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Μιχάλη, τι γίνεται εκεί στο κέντρο?
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα. Πλήθος κόσμου έχει πλημμυρίσει την Οδό Αθηνάς από χτες το βράδυ που είναι κλειστή για τα αυτοκίνητα, ενώ από το πρωί σήμερα που είμαστε εδώ στην Οδό Αθηνάς γίνεται πραγματικά χαμός από άτομα όλων των ηλικιών, από πάρα πολλές μικρές ηλικίες με γονείς με τα παιδιά στα καροτσάκια και κάνουν βόλτα και απολαμβάνουν την άδεια από αυτοκίνητο εδώ Αθηνάς, από πιο μεγάλες ηλικίες που κάνουν γιόγκα από νωρίς το πρωί, από τις 8, από τις 9 το πρωί που ξεκίνησε η γιόγκα στην Οδό Αθηνάς, ενώ τώρα σειρά έχουν πάρει τα παραολυμπιακά αθλήματα που με τη βοήθεια του Ερεσιτέχνη Παναθηναϊκού οι νέοι μαθαίνουν τα αθλήματα όπως την ξυφασκία σε αμαξίδιο αλλά και το βόλεϊ. Ενώ να πούμε εδώ Κωνσταντίνα ότι από το πρωί υπάρχει ειδικό stage που κάνουν ειδικά, μαθαίνουν τα νέα παιδιά πώς να γίνει η ανακύκλωση από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, διάφορα παιχνίδια που υπάρχουν τα παιδιά για να φτιάξουν ποδήλατα μινιατούρες για να δοκιμάσουν τα ποδήλατα ισορροπίας. Ενώ να πούμε υπάρχει ένας ειδικός σταθμός όπου με το πετάλι δημιουργείται ενέργεια για τη φόρτιση του κινητού μας. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και ένα διαφορετικό παιχνίδι για τους μικρούς μας φίλους, όπου ένας εξωγήινος θα κάνει την εμφάνισή του, ενώ όλοι κάνουν υπομονή για τις 6 ώρα που θα είναι και η μεγάλη συναυλία του μπαλκόνι του Παπαζό, όπου μεταφέρεται το μπαλκόνι του Παπαζό, μεταφέρεται στην Οδό Αθηνάς με πολλές εκπλήξεις και με πολλούς καλλιτέχνες. Να πούμε εδώ Κωνσταντίνα ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εδώ πέρα πέρασε και ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Ζούκας, όπου σε δηλώσεις του ανέφερε δεν υπάρχουν αμάξια, μόνο πεζί και ποδήλατα και γιορτάζουν όλοι μαζί με πολύ ωραίες μουσικές και δράσεις. Ενώ συμπλήρωσε ότι σκοπός είναι να μην γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά εάν μπορέσουν να το κάθουμε κάθε Κυριακή. Όπως καταλαβαίνεις Κωνσταντίνα, ο καιρός είναι καλός, άρα οι Αθηναίοι αλλά και όσοι μας ακούνε είναι ευκαιρία να γνωρίσουν την Οδό Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα και να περπατήσουν αυτόν τον δρόμο και να απολαύσουν τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ. Κωνσταντίνα.
0: Ακριβώς. Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε. Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος όμως θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Μια ανασκόπηση που γίνεται ενώ ο Πρωθυπουργός βρίσκεται πλέον στις ΗΠΑ. Εκεί αύριο θα έχει επαφές ο Σαν Φρανσίσκο με κορυφαίες εταιρείες υψηλής ταχύτητας.

0: Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκεί πρόκειται να μιλήσει την Πέμπτη. Θα έχει επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Γουτιέρες, σε ένα ταξίδι πάντως στο οποίο καταρχάς να πούμε ότι δεν υπάρχει, όπως συνέβαινε προηγούμενα χρόνια, προγραμματισμένη τουλάχιστον συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Είναι ένα ταξίδι το οποίο έχει και έντονο οικονομικό και επενδυτικό προσανατολισμό και θα έχει σειρά συναντήσεων στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Και αυτό σε ένα έτσι κλίμα ικανοποίησης που επικρατεί στην χώρα μας και αποτυπώθηκε και στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους δύο διεθνείς οίκους, Moody's και Scope, και για τα οποία ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι μια ακόμη επιβεβαίωση της προόδου που έχει κάνει η οικονομία τα τελευταία χρόνια και έχουν σημασία και πρακτικά, δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα, γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φτηνότερα μπορεί να δανείζεται και τόσο πιο εύκολα να προσελκύει επενδύσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια που είναι το μεγάλο ζήτημα, είμαστε εν αναμονή βεβαίως της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στις προηγούμενες ημέρες πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ. Αναφέρεται και σήμερα σε αυτές, επαναλαμβάνοντας την σημαντική, όπως τονίζει, παρέμβαση κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, που ήταν με το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Επίσης τονίζει ότι προχωράει και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, όπως τονίζει, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Και από τη σημερινή ανάρτηση και σε συνέχεια τον όσον είχε πει στην πρόσφατη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουγός επαναφέρει το ζήτημα και της ευρωπαϊκής παρέμβασης για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο μέσα από αυτό οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι θα θέσει το ζήτημα και από τη δική του πλευρά στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι προγραμματισμένη για τα μέσα Οκτωβρίου, και επαναλαμβάνει μέσα από την σημερινή ανάρτηση ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει τελικά έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε, όπως θα τονίζει, να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Κωνσταντίνη.
1: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστούμε. Στο μεταξύ, για μία ακόμη Κυριακή έντονες είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω. Αυτό τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη και παραπέμπει σε πρόσφατη έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων, βάσει της οποίας, όπως αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, τα οποία για να ζεσταθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβρη, το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI. Όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή ένας αριθμός, ένα έργο, μια επιτυχία, μια κυβερνητική πρωτοβουλία και αμέσως μετά η επόμενη. Μόνο που η πραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI, η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αλλάζουμε θέμα. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Η οικογένειά της, τα παιδιά, τα εγγόνια της, φίλοι και πλήθος βουλευτών, στελεχών, πρώην υπουργών και ιστορικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και πολιτικά πρόσωπο από άλλους χώρους αποχαιρέτησαν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στο πρώτο νεκροταφείο βρέθηκε το πρωί ο Σπύρος Χαλικιάς, ο οποίος και θα μας ενημερώσει. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κωνσταντίνα. Πράγματι, σε κλίμα συγκίνησης, έντονη συγκίνησης και γεμάτο σεβασμό από όλο τον κόσμο εκεί προς το πρόσωπο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, μιας γυναίκας με ιδιαίτερο πολιτικό στίγμα, μιας γυναίκας αυτόνομης και δυναμικής, δυναμική ακτιβίστρια και μαχήτρια που συνέδεσε από πάντα και άρρηκτα το όνομά της με τους αγώνες για την ισότητα των δύο φύλων στην Ελλάδα και τα δικαιώματα των γυναικών. Ένα θερμό χειροκρότημα λοιπόν ήταν στην έξοδο της ορού από τον κόσμο που ήταν εκεί και την αποχαιρέτησε σε αυτή την πολιτική κηδεία. Φορτισμένη συναισθηματικά η ατμόσφαιρα, έντονα συγκινησιακή, γράφτηκε ο επίλογος λοιπόν της μεγάλης πολυτάραχης ζωής της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι ήταν γυναίκες από την ΕΓΕ που την είχε δημιουργήσει η ίδια και ήταν και πρόεδρος πάρα πολλά χρόνια, 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Ήταν και γυναίκες μεγάλης ηλικία φυσικά, έτσι, από την ΕΓΕ Πειραιά που ήταν με ένα λουλούδι και με δάκρυα και πιάσαμε κουβέντα, μιλήσαμε και μου είπαν ότι εμάς η ζωή μας ήταν αυτό, η Μαργαρίτα Παπανδρέου και ο δυναμισμός απέναντι στις γυναίκες, με τις γυναίκες, για τις γυναίκες. Ήταν σύσσωμος εκεί όλη η οικογένεια, πολιτική από όλα τα κόμματα εκεί. Η κυρία Διαμαντοπούλου μίλησε, έκανε τον επικίδιο και μάλλον πριν πω αυτό να σας πω το πιο συγκλονιστικό από όλα, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντρίκος και ο Νίκος Παπανδρέου ήταν συγκινητικοί. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός λοιπόν, αποχαιρέτησε τη μητέρα του Μαργαρίτα εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας. Στάθηκε στη μάνα, η μάνα μας η Μαργαρίτα είπε: δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες που την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της στους κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη. Συγκινητικός και φορτισμένος ο λόγος και ο επικίδιος που εκφώνησε και ο Αντρίκος Παπανδρέου, αποχαιρετώντας τη μητέρα του, είπε: θέλω να μιλήσω στη Μαργαρίτα, στη μαμά μας. Ανέφερε αρχικά απευθυνόμενος στη μνήμη και πρόσθεσε: τη μαμά μας μας έμαθε να αγαπάμε, να αντέχουμε, να αναγνωρίζουμε τα λάθη και να στεκόμαστε δίπλα στους άλλους, να μην ξεχνάμε τι έχει αξία στη ζωή. Κλείνοντας το λόγο, ο Αντρίκος Παπανδρέου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την προσφορά και την αφοσίωση που έδειξε στην οικογένειά της καθόλου και στη διάρκεια της ζωής της, βέβαια, έτσι. Και τέλος, με ιδιαίτερα έτσι προσωπικές αναμνήσεις, έκλεισε και ο Νίκος Παπανδρέου τον επικίδιό του με μια γυναίκα με άσβεστη νεότητα, την μίλησε για τις στιγμές του πραξικοπήματος της Χούντας, ότι έτρεξε πίσω από τον Ανδρέα Παπανδρέου και πατώντας τα γυαλιά, μίλησε πολύ συγκινητικά. Και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αποχαιρέτησε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, χαρακτηρίζοντάς την ως τη γυναίκα που άφησε ανεξήλυτη τη δειλή, τη σφραγίδα της, τη μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα για τις γυναίκες.
1: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστούμε. Και αλλάζουμε θέμα, περνάμε στον διεθνή χώρο, όπου το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Camp David, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε τον λόγο της προώρης επιστροφής του Τραμπ, ωστόσο σύμφωνα με αναλυτές η απόφαση αυτή συνδέεται με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον του Ριάντ χθες ξημερώματα. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε τους
3: αμέσως.
1: Λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Αξιός είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τη ΣΥΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθη, αλλά η Ουάσιγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ. Στην Ουκρανία τους 4 έφτασαν οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση εναντίον της περιφέρειας του Κιέβου χθες, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Μία μητέρα και τα 2-3χρονα παιδιά της σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου όταν ρωσικό ντρόουν έπληξε ιδιωτική κατοικία, όπως επεσήμανε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου δήλωσε εξάλλου ότι ένα κορίτσι πέθανε σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε σε ξεχωριστό πλήγμα με ντρόουν σε άλλη περιοχή. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Οι βουλευτικές αυτές εκλογές, οι πρώτες μετά την έναρξη της επίθεσης κατά της Ουκρανίας το 2022, αφορούν την εκλογή των 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου, και διεξάγονται επίσης σε ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 ντρόουνς κατά της Ρωσίας, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει τη διενέργεια των εκλογών. Και πάλι στα δικά μας, ανοίγει από αύριο ο κύκλος της εξέτασης των μαρτύρων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόσωπα που φέρονται να γνωρίζουν πράγματα τα οποία αφορούν την υπόθεση θα κληθούν από τον δικαστικό λειτουργό. Πρώτος αναμένεται να εξεταστεί ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον τραγουδιστή την ημέρα του θανάτου του, ενώ τις επόμενες ημέρες η σκυτάλη θα περάσει και σε άλλους κρίσιμους μάρτυρες. Περισσότερα όμως από τη Μίνα Μουστάκ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στο γραφείο λοιπόν του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί αύριο το πρωί ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να εξεταστεί και να απαντήσει στα ερωτήματα που θα του θέσει ο δικαστικός λειτουργός σχετικά με την ιατρική επίσκεψη που είχε και με ο ίδιος με τον Γιώργο Μαζονάκη την συγκεκριμένη ημέρα. Να σου πω, Κωνσταντίνο, ότι η μαρτυρία του συγκεκριμένου προσώπου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προφυλακισμένη γιατρός, όπως έχει προκύψει από την ανάλυση των στοιχείων, απέστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια που ο τραγουδιστής βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Να θυμίσουμε εδώ ότι εκτός από την επίμαχη αυτή φωτογραφία, γιατρός είχε στείλει ακόμα μία φωτογραφία λέγοντας, υποστηρίζοντας κατά τη διάρκεια της απολογίας της ότι αυτή ήταν μία πάγια πρακτική για να καταγράφει τους ασθενείς. Είναι σημαντικό να σου πω ότι ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής είχε ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη την ημέρα του θανάτου του, δηλαδή το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, και για τον λόγο αυτό φέρεται η κατηγορούμενη να του είχε στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία με το σχόλιο «Όλα καλά». Βεβαίως, όπως λέγαμε και χθες, στο μικροσκόπιο του δικαστικού λειτουργού βρίσκονται και όλες οι επικοινωνίες που είχε το ζευγάρι των γιατρών από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης μπήκε στο ιατρείο μέχρι και τα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Σε αυτό το πλαίσιο ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έχουν επίσης να εισφέρουν πολύ σημαντικά στοιχεία, ενώ την επόμενη εβδομάδα, εκτός απρόπτου, ο δικηγόρος των κατηγορουμένων αναμένεται να καταθέσει την πρώτη προσφυγή στο Δικαστικό Συμβούλιο κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, πρώτα για τον 58χρονο προφυλακισμένο γιατρό, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι υποστηρίζει πως δεν έχει καμία ποινική ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και πως ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγα λεπτά μετά τις 4, ενώ ο ίδιος εξέταζε δικό του ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν και τις παράλληλες έρευνες για τα οικονομικά δεδομένα του προφυλακισμένου ζευγαριού, αλλά και την μεγάλη έρευνα που έχει ανοίξει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για το τι ακριβώς συνέβαινε σε τέτοιου είδους κέντρα θεραπείας, με την αναζήτηση τυχών ευθυνών όλων των φορέων που είχαν την αρμοδιότητα των ελέγχων τέτοιου είδους κέντρων. Κωνσταντίνα.
1: Μάλιστα, Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Δημήτρης Πέρος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Πράγματι, φαίνεται ότι η αστυνομία κατάφερε να αποτρέψει άλλο ένα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, την ώρα που έβγαιναν από έναν αποθηκευτικό χώρο κρατώντας μία τσάντα μέσα στην οποία υπήρχε βαρύς οπλισμός, ένα όπλο ούζι, διόπτρα και φυσίγκια. Οι συγκεκριμένοι οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές και μάλιστα προσκαλεί αίσθηση Κωνσταντίνα ότι με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα τα δύο αυτά άτομα αφέθηκαν ελεύθερα. Ο 36χρονος Τούρκος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν απειλές από έναν 49χρονο Τούρκο μεθνή του έγκλωσο στις φυλακές, τον απειλούσε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά του αν δεν παραλάβει τη συγκεκριμένη τσάντα με τον οπλισμό και δεν τον παραδώσει σε συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα του υποδείκνυε στην πορεία. Ο 36χρονος υποστήριξε ότι φοβήθηκε, ζήτησε από τον 30χρονο φίλο του, δουλεύουν όπως είπε μαζί στις οικοδομές, να του παραχωρήσει το συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να κάνει αυτό που του έδινε εντολές ο 49χρονος έγκλωσος ομοεθνής του. Ο 30χρονος Έλληνας ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν γνώριζε τι είχε η τσάντα, απλώς δέχτηκε να βοηθήσει τον φίλο του. Η αστυνομία πιστεύει, Κωνσταντίνα, ότι μέλη της τουρκικής μαφίας ετοίμαζαν μαφιόζικη εκτέλεση με ελεύθερο σκοπευτή κάποιου ατόμου αντίπαλης ομάδας. Να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι η αστυνομία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια από τις μεγαλύτερες εγκληματικές ομάδες της τουρκικής μαφίας έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Πολλά άτομα από αυτά, μέλη της μιας ομάδας, έχουν έρθει στη χώρα μας προκειμένου να γλιτώσουν και οι αντίπαλα άτομα τα εντοπίζουν και τους εκτελούν, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν. Έχουμε περισσότερες από 10 παρόμοιες εκτελέσεις μελών της τουρκικής μαφίας. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί αν βλέπονται και ποιος θα ήταν ο προορισμός του συγκεκριμένου βαρύ οπλισμού. Και όπως είπαμε, με ομόφωνη απόφαση των εισαγγελικών αρχών, τα δύο άτομα, ο 30χρονος Τούρκος και ο 36χρονος Έλληνας, αφέθηκαν ελεύθεροι. Με τους περιοριστικούς όρους να εμφανίζονται δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους και με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και των δύο ατόμων.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του αυτόφορου δικαστηρίου ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να κινδυνεύει ακόμη και να χάσει τον έναν του νεφρό. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στη Συμβολή των Οδών Τρίας και Γορτινίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος πλησίασε τον συμμαθητή του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο άρχισε να τον χτυπά με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος, ο οποίος έδινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του σε παραλία της Βουλιαγμένης μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί για ασήμαντη αφορμή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, λίγο πριν τις 10 στην παραλία ακτή Βουλιαγμένης, ένας 76χρονος μαζί με μία 21χρονη είχαν αρχικά έντονη λογομαχία με τον 82χρονη για μία ξαπλώστρα, αλλά στη συνέχεια οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια. Από το επεισόδιο φέρεται να τραυματίστηκε ο 82χρονος, που μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατος του 82χρονου προκλήθηκε από τραυματισμό που υπέστη κατά το επεισόδιο ή από κάποιο παθολογικό αίτιο. Ο 76χρονος μαζί με την 21χρονη έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στον διεθνή χώρο και πάλι, στη σύλληψη δύο Γερμανών στο Μουσείο του Λούβρου προχώρησαν οι αρχές αφού κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, προκαλώντας μικρές φθορές σε έναν τοίχο. Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το απόγευμα όταν οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να στερεώσουν δύο πίνακες σε τοίχο της αίθουσας όπου εκτίθεται η περίφημη Τζοκόντα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ενώ ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών μαζί με μία γυναίκα. Στο Περού, μία δημοσιογράφος υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτώβρη δολοφονήθηκε χθες κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς. Η 44χρονη Σούσια Πόντε διατηρούσε ιδεσιογραφικό ιστότοπο όπου φιλοξενούσε ρεπορτάζ για παρατυπίες και καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας. Πυροβολήθηκε την ώρα που περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της σε αγορά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου υπηκόου Βενεζουέλας. Ολοκληρώνεται σήμερα στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η διήμερη επιστημονική δράση «Διάλογος Νευροεπιστημόνων» που διοργανώνει η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υδροκέφαλου. Δύο ημερίδες αφιερωμένες στον υδροκέφαλο φέρνουν σε διάλογο επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας με στόχο την ενημέρωση, την ανταλλαγή γνώσης και την ανάδειξη των σύγχρονων εξελίξεων γύρω από τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της πάθησης. Στην αθλητική επικαιρότητα συνεχίζεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της Super League. Στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφι Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Ακολουθεί εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Διονύσης Δελής.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

32 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 84. Και ακριβώς στη σέντρα της Κυριακάτικης Sport City. Πότε φτάσαμε στις 20 του Σεπτέμβρη. Πότε ολοκληρώνεται και ο πρώτος αγωνιστικός κύκλος της σεζόν. Καθώς θα τη δούμε σήμερα από ποδόσφαιρο και μετά ξανά στις 10 του Οκτώβρη. Προνόμια του νέου φορμάτ της UEFA και διαφορετικής διαχείρισης των εθνικών ομάδων. 3 εβδομάδες, 4 μάτς για κάθε αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τα Σαββατοκυριακά σας. Να χαρά είναι καιρός για ένα μπανάκι. Αλλά από το επόμενο. Εδώ σήμερα απόψε έχει μάχες. Είναι Κυριακή με αποστολές εκτός έδρας. Για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Και δεδομένα Κυριακή που θα μας κάνει σοφότερους σε ό,τι αφορά στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Δεν είναι μικρό, φτάσαμε στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ουσιαστικά είμαστε στα μισά του πρώτου γύρου. Θα μπορεί κανείς λοιπόν από αύριο να διαβάσει τους αριθμούς και να καταλήξει σε μια έτσι τρομοντινά, σε μια πρώτη σειρά από συμπεράσματα. Σας τα είπα και χθες, καμές δεν καταφέρει τίποτα στην αρχή μια σεζόν. Πολλοί όμως πρόλαβαν και έχασαν τα πάντα.

Δευτέρη ρύθμιση του ήχου, ο ένας και μοναδικός Νίκος Αγγελόπουλος, που αν θέλετε το πιστεύετε, φοράει μπουφάν. Στην αρχισταξία της εκπομπής, ο Ανδρέας Χανιάς. Και σε κατά μικρόφωνο του Αθήνα 1984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City. Είμαι ο Διονύσης Δελής.

είναι Κυριακή απαντήσεων για τη Super League. Και θα έρθουν με τη σειρά σε μια έτσι μίνι περιοδία στην επαρχία. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε την επιβεβαίωση γιατί ο Ολυμπιακός έχει σφιγμό και στο πρωτάθλημα. Πέρασε ένα πολύ παράξενο διάστημα η ομάδα του Ιμανόλ. Κατάφερε μεσοβδόματα μια ανατροπή με τη Γιαγκελόνια στην εκκίνηση της League Phase του Europa League. Ίσα για να θυμίσει και να θυμηθεί τον κανονικό της εαυτό. Σε λίγη ώρα στις 5 την περιμένει τον μπλόκο της Λιβαδιάς. Ουραγός ο Λιβαδιακός πέρσι ήταν η πολύ μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Φέτος δεν έχει καν γκολ ακόμη, ένα βαθμό έχει σε 4 μάτς. Μη φανταστεί κανείς όμως ότι και ο Ολυμπιακός το διασκεδάζει στην επίθεσή του. 0-75 βάζει και εκείνος ένα παιχνίδι. Η πρώτη απάντηση λοιπόν σε αυτό το απόγευμα Κυριακής είναι αν οι Ερυθρόλευκοι θα μπορέσουν να κλείσουν αυτό το πρώτο γκρουπ αγώνων με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Αν θα έχουν τους 10 από το maximum των 15 βαθμών και φυσικά αν μπορεί όλο αυτό το πράγμα να τους βοηθήσει στην συνέχεια του απογεύματος σε αυτά που περιμένουμε απ' αλλού. Σε αυτό που θα εξελίσσεται σχεδόν παράλληλα στο Πανθεσσαλικό ας πούμε και όπου ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ. Δεν έχει το Λάζαρο Ρώτα, λέει, η ΑΕΚ υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο να σας πω την αλήθεια είναι και λιγάκι παράξενο. Δεν είχε ανακοινώσει η αποστολή χθες, μάλλον θέλει να μπλοφάρει ο Νίκολιτς ή κάτι τέτοιο. Το μάθαμε μέσω εθνικής ομάδας. Δεν θα κληθεί ο άσος της ΑΕΚ, θα πάρει τη θέση του Μανώλη Τσάλιαγκας. Η ΑΕΚΟΣ εδώ είναι κάτι σε Dr. Jekyll και Mr. Hyde μέσα στην έδρα της, στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ευχαριστιέται και ευχαριστεί και τον κόσμο της. Παίζει πραγματικά καλά και θυμίζει εκείνη την ομάδα που κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα. Επίσης, αν στο επιτρέψει, σκοράρει κατά ρυπάς. Σε δύο φορές που χρειάστηκε όμως να απομακρυνθεί. Σχεδόν τα κάνει μαντάρα. 1-1 με την Κηφισιά, 1-1 και στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Και μανιμάνι 4 χαμένοι βαθμοί στους πρώτους 12. Το ερώτημα του απογεύματος για εκείνη λοιπόν είναι αν μπορεί να κάνει έτσι μια πρώτη νίκη μακριά από την έδρα της. Και αν μπορεί αυτό να έχει μια μετάφραση όσο βάθαινε το σκοτάδι. Γιατί στις 9 στο Αγρίνιο έχει πανετολικός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που επίσης έχει ένα δύσκολο Αύγουστο και Σεπτέμβρη με όλα αυτά τα παράξενα που του έχουν συμβεί από την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου και πέρα. Θυμίζω ότι αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Με αυτά και με αυτά πάντως έχει μαζέψει τους 9 από τους 12 πρώτους βαθμούς. Τον Παναθηναϊκό είχασε μόνο στο Άκα σε ένα μάτς που έμεινε από το 15 με παίκτη λιγότερο. Φαίνεται ότι ο Λύση βρίσκει λύσεις ακριβώς έχοντας αυτό το προνόμιο του μια φορά την εβδομάδα, δηλαδή δουλεύουν αρκετά και προσπαθούν να βελτιωθούν. Νομίζω ότι πήραν οι Σπρώμα και τα πάνω τους στο πρόσφατο νικηφόρο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη. Πηγαίνουν λοιπόν στο Αγρίνιο, εκεί όπου ο Πανετολικός ξεκίνησε με 3-3 στο πρωτάθλημα. Και εκείνος από τον Παναθηναϊκό την πάτησε. Παραδοσιακά ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο δίνει μάχες αλλά καταφέρνει και περνά. Και αν κάνει τη δουλειά ανεβαίνει στους 12. Εκεί όπως τραγγυλοκάθεται ήδη ο Παναθηναϊκός. Πράσινοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με προφίλ απόλυτο σε αυτή την ιδιαίτερη για εκείνους σεζόν. Ιδιαίτερη γιατί τα άλλαξαν όλα. Ιδιαίτερη γιατί περιμένουν και μετρούν αντίστροφα για το νέο τους γήπεδο. Ευκαιρία όμως, αν θέλετε τη γνώμη μου, ιδιαίτερη γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια
δίνουν την εντύπωση ότι απέκτησαν ξανά εκείνο το προφίλ πρωταθλητισμού. Δεν το λέω γιατί ξεκίνησαν με 4 νίκες, είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά γιατί κοιτάζοντας το ρόστερ τους, την πληθώρα, την ποιότητα, την επένδυση που έγινε συνολικά στο μεταγραφικό κομμάτι και τα συμπαραμαρτούντα, συνειδητοποιείς ότι είναι κάτι σαν ένα μεγάλο comeback. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα, σημαίνει όμως ότι πιθανότατα ήρθε η ώρα να το διεκδικήσουν με περισσότερες αξιώσεις από ό,τι συνήθως. Μια ομάδα η οποία, Νίκο, έχει να πάρει τον τίτλο από τότε που δεν φορούσε μπουφάν, το 2010. Αν κάνει 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, φυσικά θα είναι εκείνος που θα περιμένει τον έλεγχο των υπολείπων μακριά από την έδρα τους. Πράσινοι παίζουν με την Καλαμάτα, αλλά παίζουν στη Νεάπολη, εδώ στην Νίκαια. Καλαμάτα είναι καλή, έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα, αλλά την ίδια στιγμή έχει ανοίξει και ένα από τα δύο μεγάλα θέματα του τι τελικά τύπου πρωτάθλημα θέλουμε να έχουμε. Γιατί είναι και μια έκπληξη κάθε αγωνιστική η έδρα της, έχει παίξει μέχρι τώρα στην Τρίπολη, έχει παίξει στο Περιστέρι, τώρα παίζει στη Νίκαια, όλα γηπεδούχος. Όταν έχει δηλώσει ως έδρα προφανώς την γήπεδο της Καλαμάτας που περιμένει να το φτιάξει και να είναι έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό της, αλλά και ως δεύτερη έδρα το Βικελίδη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή από τα 14 γήπεδα της Super League ήδη με έναν τρόπο έχει εμπλακεί στα 5 η Καλαμάτα και βλέπουμε γιατί ακόμα νωρίς είναι. Αν λοιπόν οι πράσινοι τα καταφέρουν και φτάσουν στο απόλυτο, κάνουν αυτό στα 5 στα 5 και τους 15 βαθμούς, είναι το μόνο βέβαιο ότι θα έχουν προβάδισμα από όλους. Και μένει να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το προβάδισμα όταν έχουμε στο βάθος του μυαλού ότι στην επιστροφή, δηλαδή στις 11 του Οκτώβρη, όλα ξεκινούν με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Η αγωνιστική συμπληρώνεται σήμερα στην Κρήτη. Επίσης, 7 η ώρα υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Ίσως η πιο ωραία ποδοσφαιρική ιστορία του καλοκαιριού. Του ελληνικού καλοκαιριού που ξεκινάει από τον Απρίλιο και καταλήγει στον Οκτώβρη. Πήρε το κύπελο κόντρα στον ΠΑΟΚ, πήρε το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, βρέθηκε στο League Face του Europa League με δύο νίκες, ξεκίνησε με το δεξί νικώντας έναν αντίπαλο των 150-160 εκατομμυρίων ευρώ χρηματιστηριακή αξία budget, την γερμανική Hoffenheim. Μια εβδομάδα πριν νίξει και τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο, έπειτα από 36 ολόκληρα χρόνια. Λίρες για τη μελωδία της ευτυχίας, για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, που πάνω απ' όλα χαρακτηρίζεται από κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, από το γεγονός ότι έχει ως επιτοπλίστων Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και μια και είπαμε κάτι για όλους και ξεκινήσαμε από τη Super League, να θυμηθούμε και τα χθεσινά, εκεί όπου Άρης και Ηρακλής συναντήθηκαν έπειτα από 15 χρόνια σε παρονομαστή Super League. Έμειναν στο 0-0. Και εκεί στο Περιστέρι, όπου ο Χόρχε Πόμπο επιβεβαίωσε ότι είναι ο πιο ποιοτικός της Κηφισιάς, οδήγησε την ομάδα του Σεμπαστιαν Λέτο σε νίκη επί του Ατρομήτου. 1-2-2-1, όπως θέλετε πείτε, το σίγουρο είναι ότι ο Ατρόμητος πάλευε ώρα μόνος του, μέχρι που έπεσε στην περίπτωση. Στον 32χρονο Ισπανό, ο οποίος χτύπησε δύο φορές.

0: άκουσα κόσμο κύριο του, δεν ξέρω όμως ποια είναι η σωστή απάντηση στο ερώτημα βουνό ή θάλασσα για τον Αντρέα Χανιά. Γιατί είναι και πρωτοπόρος τώρα, είναι και 4 στα 4. Τα κοιτάς όλα από ψηλά, Αντρέα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό.
0: Βουνό ή θάλασσα.
1: Εντάξει, βουνό θα λέγαμε.
0: Βουνό.
1: Βουνό καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Βουνό καλύτερα, έτσι όπως έχει γίνει με την κλιματική αλλαγή η κατάσταση, καλύτερα βουνό. Και παίρνεις αυτοκίνητο, πηγαίνεις, ρίχνεις μια βουτιά.
0: Ναι. Και γυρίζεις το βουνό. Μάλιστα, μια χαρά. Λοιπόν, από βουνό μοιάζει να κοιτάζει και ο Παναθηναϊκός αυτή την αφετηρία. Προφανώς και είναι ο πιο κερδισμένος από όλους. Και μάλιστα και από ένα δύσκολο δρόμο, αν θες τη γνώμη μου, γιατί τον άλλαξε και ο Παναθηναϊκός και με 15 παίκτες τώρα, έτσι. Δεν είναι απλό. Άλλαξε και προπονητή. Είχε και ένα με την πλάτη στον τοίχο μονοπάτι Conference League να διαβεί στα προκριματικά. Έστω και αν ο συντελεστής της σχολείας δεν είναι μεγάλος, δεν πάβει να είναι μια κατάσταση που ξέρεις, μπορεί κάλλιστα να φέρει το πρώτο δύσκολο. Λένε ότι το τελευταίο αποτέλεσμα πριν από τη διακοπή το βάζει την τσέπη και το κουβαλάς μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Παναθηναϊκός, αν κάνει σήμερα το 5 στα 5, έχει το απόλυτο. Αντιθέτως, εάν χάσει έδαφος, εάν χάσει αυτή την ευκαιρία, προφανώς καταλαβαίνεις ότι είναι η πρώτη φορά που δεν θα του έχουν πάει όλα καλά μέσα στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, πράγματι, αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αποτέλεσμα πριν τη διακοπή το κουβαλάει η ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, στο προπονητικό κέντρο, στα γραφεία, στο μυαλό του Προέδρου. Παντού. Το τελευταίο κυριότερο στο μυαλό του ιδιοκτήτη της ομάδας. Έτσι λοιπόν, πράγματι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, όπου πέρασε όλα τα επικίνδυνα μονοπάτια, κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Conference League και τώρα είναι και πρώτος στην βαθμολογία. Έχει σήμερα ένα πονηρό παιχνίδι, θα λέγαμε, απέναντι στην Καλαμάτα, στο ουδέτερο γήπεδο του γήπεδου της Νίκαιας, το γήπεδο της Νέαπολης,
0: του Ιωνικού,
1: πάρα πολλά χρόνια, ακριβώς, και όπου ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει το τελευταίο της παιχνίδι, έχει ψυχολογική ανάταση, είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν της ερχόντουσαν τα αποτελέσματα και ο Παναθηναϊκός καλείται να ανταποκριθεί σε ένα παιχνίδι με αυξημένο βαθμό δυσκολίας μακριά από την έδρα του και να δείξει από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος τελικά, εάν μπορεί να κρατήσει την πρωτοπορία και να νιώθει τους άλλους πίσω του να τον κυνηγούν, εάν μπορεί να αντέξει αυτή την πίεση πέρα από το αγωνιστικό και την πρόκληση της κάθε αγωνιστικής.
0: Ναι, γενικά ρίξει μια ματιά, ξέρει τη βαθμολογία. Θα συμπεράνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη επίθεση, έχει την καλύτερη άμυνα. Τα κάνει όλα σωστά σε αυτό το ξεκίνημα. Παρά το γεγονός ότι δεν σταμάτησε και εκείνος να αγοράζει ποδοσφαιριστές μέχρι πριν από μια δεκαετία μέρες, ας πούμε. Μάλιστα, ίσως ο καλύτερος όλων να ήρθε στο τέλος. Και αναφέρομαι στην περίπτωση του Νάη, ο οποίος έχει μπει φουριόζος και δίνει το στίγμα του σε αυτή την κίνηση. Αντρέα, συνέβη και πριν από μια τετραετία αυτό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, οι πράσινοι μπήκαν, πώς είχαν, 12 νίκες στα πρώτα 13. Εκείνη την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, νομίζω, στη Λεωφόρο.
1: Ακριβώς.
0: Απέκτησαν ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα νωρίς. Αυτό, ξέρεις, έπρεπε να διαχειριστούν τα συναισθήματα κλπ. Βεβαίως, τότε έχει μια μεγάλη διακοπή λόγω του Μουντιάλ. Θεωρείς ότι εκείνη η ιστορία κάνει τον Παναθηναϊκό πιο διστακτικό για αυτό το ξεκίνημά του? Θέλω να πω, το ευχαριστιέται λιγότερο έχοντας κατά νου ότι, κοίτα, το έχουμε κάνει και καλύτερα, αλλά στο τέλος, ας πούμε, δεν φτάσαμε στον προορισμό μας.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι στο DNA της ομάδας έχουν αλλάξει οι πάντες από την ομάδα εκείνη. Ο τελευταίος που είχε μείνει ήταν ο Τέριν, ο οποίος πήγε στην Σαουδική Αραβία από εκείνη την ομάδα. Παρόλα αυτά όμως σίγουρα μένει στο DNA μιας ομάδας, στο υποσυνείδητο, το ότι θα πρέπει να αντέξω, μην την πάθω όπως τότε. Παρόλα αυτά όμως ο Παναθηναϊκός τώρα θα δείξει εάν έχει φτιαχτεί και ψυχολογικά, όχι μόνο αγωνιστικά, για να αντέξει αυτό που είπαμε, να είναι πρώτος. Αγωνιστική με αγωνιστική, το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πρωταθλητισμός έτσι είναι. Σε κάθε αγωνιστική θα πρέπει η ομάδα που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα να είναι πανέτοιμη από κάθε πλευρά για να τον διαχειριστεί. Σίγουρα τους απασχολεί τους πάντες το τι θα συμβεί αν. Και θα λέγαμε ότι επειδή θα συμβεί, δεν μπορεί μια ομάδα να πάρει, μπορεί να συμβεί, αλλά έχει χελάσει τις πιθανότητες, να πάρει αίτη στο πρωτάθλημα, θα συμβεί λοιπόν μια και περισσότερες απώλειες. Πώς θα διαχειριστεί αυτή την απώλεια ο Παναθηναϊκός? Μπορεί να είναι σήμερα μπορεί να είναι την επόμενη αγωνιστική ή την παραεπόμενη. Κάποια στιγμή θα συμβεί ενδεχομένως. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει τι αντισώματα έχει στα αποδυτήριά του, ο προπονητής του πώς θα διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα, η διοίκηση, οι φύλαθοι κυρίως, οι πάντες πώς θα μπορέσουν να κουμαντάρουν αυτή την συγκυρία.
0: Να συμφωνήσουμε ότι κάποια στιγμή σε όλους συμβαίνει, δηλαδή μέσα στη χρονιά δεν γίνεται να πας στην τελεδιαδρομή. Κάποια στιγμή κάπου θα φρενάρεις και εκεί όντως θα πρέπει να δείξεις και να αποδείξεις ότι έχεις αντισώματα πρωταθλητισμού. Έχεις μια εικόνα για το πώς περίπου σκέφτεται να διαχειριστεί αυτό το απογευματινό?
1: Ναι, ο Τζέικοπ Νίστρουμπ θα πάει με την πεπατημένη, με την δεκάδα που φαίνεται να παγιώνει τον Πένια, τους δύο Ολλανδούς, De Vrij και Van Drongelen, με τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια στην άμυνα. Από την πλευρά του Καλάμπρια παίζει ο Μουρέιρα, ένας καταπληκτικός, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, φοβερά επικίνδυνος. Τον βάζουν αριστερό εξτρέμ που συγκλίνει ο Παναγιώτης Χριστοφυλλέας, ο προπονητής της Καλαμάτας. Από εκεί και πέρα στα χαφ ο Κάγκουα με τον Καμαρά, ο Αντίνο με τον ο Ταμπόρδα δεν παίζει, είναι τραυματίας, με τον Ουναΐ ο οποίος θα είναι το δεκάρι σε ρόλο επιθετικού χαφ. Και εκεί φαίνεται να δούμε πώς θα είναι η διάταξη με τον Τετέι στην Σεντερφόρ και τον Λιβάη Γκαρσία, αν θα είναι αριστερό δεξί εξτρέμ ή θα είναι δεύτερος επιθετικός. Μάλλον συγκλίνουμε στο ότι θα είναι αριστερό εξτρέμ, διότι θα πρέπει να βοηθήσει την πλευρά των Καλάμπρια στα αμυντικά του καθήκοντα, έτσι ώστε να ντουμπλάρει τον Μουρέιρα και τους άλλους παίκτες, γιατί είναι σίγουρο σχεδόν ότι θα χτυπήσει από εκεί η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μόνο ο Μουρέιρα, είναι και ο Χάμζα, ένας πολύ καλός νεαρός ποδοσφαιριστής, είναι και ο Μπονέτο, είναι αρκετοί παίκτες που είναι επικίνδυνοι σε φάσεις κυρίως ένας εναντίον ενός, και εκεί έχει επικεντρώσει την προσοχή ο Τζέικοπ Νίστρουμ.
0: Σε ακούμε προσοχή, αλλά την ίδια στιγμή διαβάζω ότι είναι πολύ πιθανό, λέει, ο Ατρόμητος να αποκτήσει τον Ντάνι Γκαρθία από τον Ολυμπιακό ως ελεύθερο. Και να σου πω την αλήθεια, μου κεντρίζει την προσοχή, γιατί δεν ήξερα ότι είναι ελεύθερος ο Ντάνι Γκαρθία.
1: Ντάνι Γκαρθία, ναι, πράγματι είναι ελεύθερος.
0: Ναι, ότι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει μια τέτοιου τύπου κίνηση. Λοιπόν, το ραντεβού για τους πράσινους δεν έχει εισιτήρια πάνω, Παναθηναϊκός.
1: Δεν έχει πάρει εισιτήρια. Η Καλαμάτα έχει ξεκαθαρίσει ότι μετά από συμφωνία που έχει κάνει με τον Δήμο Νίκαιας, τον οποίο ανήκει το γήπεδο, δεν θα δώσει εισιτήρια σε κανέναν φιλοξενούμενο. Μένει να δούμε πώς θα το τηρήσει, πώς θα γίνει αυτό, διότι αρκετοί και με πάρα πολλούς τρόπους, είναι αλήθεια, φίλοι του Παναθηναϊκού προσπάθησαν να εξασφαλίσουν κάποιο εισιτήριο. Παρ' όλα αυτά όμως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που προσπάθησαν να πάρουν ένα μαγικό χαρτάκι έβρισκαν συνέχεια εμπόδια, έπρεπε το ΆΜΚΑ τους να, μαζί με το ΆΜΚΑ τους να έχουν πάρει και άλλες δύο φορές εισιτήριο της Καλαμάτας. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
0: Και να θέλανε θα ήταν λίγο δύσκολο και θα έπρεπε να έχουν πάει σε όλη την Ελλάδα να ταξιδέψουν για να πάρουν την Καλαμάτα.
1: Ακριβώς. Δεν θα έχει κόσμο. Εάν υπάρχει θα είναι ελάχιστοι που μπήκαν με κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα. Και τώρα δεν γίνεται.
1: Να βάζει πούλμαν, να φέρει κόσμο από την Μεσσηνία ή και πάρα πολύ, πρέπει να το τονίσουμε αυτό και να το συγχαρούμε, πάρα πολλοί φίλοι και της Καλαμάτας που μένουν στην Αθήνα πηγαίνουν και να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Βέβαια, τώρα είναι ένα τραστ το οποίο πολύ λογικά περίμενε πολλά χρόνια να δει την ομάδα του στην Super League να επιστρέφει έπειτα από δεκαετίες. Να σου πω τώρα, δεν θα γλιτώσεις χωρίς μπάσκετ. Δεν έχω πει και τίποτα νωρίς. Η Ρεάλ χθες νίκησε τον Ολυμπιακό, πήρε αυτό το τίτλο του Super Cup σε ένα τουρνουά που έμοιαζε περισσότερο με προετοιμασία. Αν δεις πώς διαχειριστήκανε τους χρόνους και λιγότερο. Όχι πως δεν το παίξανε και ότι 3 από τα 4 μάτς κρίθηκαν στο τελευταίο σουτ στην πραγματικότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι προπονητές προσπάθησαν να δείξουν ότι ακόμη δεν βιάζονται. Ότι ακόμη είναι σε μια διαδικασία, ας πούμε, που χτίζουν. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Παναθηναϊκό χθες. Καλό μάτς,
1: Πάρα πολύ καλό μάτς. Μάτς Ευρωλίγκας. Ο ΠΑΟΚ θα λέγαμε ότι βάσει υλικού και εμφανίσεων μάλλον παίζει στην Ευρώπη σε λάθος διοργάνωση, το EuroCup. Είναι ομάδα Ευρωλίγκας, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, με σωστά δομημένη, με παίκτες οι οποίοι έλειπαν, ο Γκρέι και ο Ταϊρή του ΠΑΟΚ, της ομάδας αυτής. Παρόλα αυτά όμως ήταν σούπερ ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος χρειαζόταν ένα τέτοιο παιχνίδι για να δει τι μπορεί να κάνει για να σε δύσκολες καταστάσεις, διότι με διαφορές 20 και 30 πόντων και 15 δεν μπορεί να δει ένας προπονητής τα φιλικά τι πρέπει να διορθώσει, διότι είναι χαλαρά τα πράγματα.
0: Ξαναπαίζουν και στο Super Cup τώρα το ελληνικό.
1: Παίζουν στο Super Cup.
0: Είναι αντίπαλοι στον ημιτελικό, ο Πανθρέκος του Μπάου.
1: Ναι, στο γήπεδο του Περιστερίου θα γίνει το Super Cup, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, και οι δύο ομάδες θα παίξουν αντίπαλες στο Super Cup.
0: Ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι πολύ Σουηδία, έτσι. Δηλαδή κάποτε κρυβόντουσαν οι προπονητές, δεν αφήνανε να δεις και αυτό, και πλέον παίζουν φιλικά για να παίξουν μετά από μια εβδομάδα ένα επίσημο, ας πούμε, που είναι για έναν τίτλο, έστω και αν μιλάμε για έναν τίτλο τύπου Super Cup.
1: Πράγματι είναι. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά, και εκεί είχαν ουσιαστικά παιχνίδια προετοιμασίας, διότι οι προπονητές δεν έσφιξαν το rotation, δεν πήγαν στους 7 και 8 παίκτες.
0: Όχι, με έντυχε. Άκουσαν
1: τις επιλογές τους, είδαν πράγματα που θέλανε να δοκιμαστούν, έγιναν λάθη, έγιναν σωστά. Έτσι είναι τα αυτή της περίοδου, πριν από τα πολύ πολύ σοβαρά παιχνίδια, και σίγουρα ο Ολυμπιακός μάλλον καλό του έκανε και αυτή τα έτσι όπως ήρθε. Χάθηκε ένας τίτλος. Εντάξει, ένας τίτλος είναι πάντα ένας τίτλος. Αλλά είδε τι πρέπει να διορθώσει, ποιες είναι οι ισορροπίες στην περιφέρεια, τι ακριβώς πρέπει να δει και πώς να αντιδράσει η ομάδα του σε καταστάσεις που είναι ισόπαλο το ΜΑΤ. Ήταν μια πολύ πολύ καλή συγκυρία για τον Ολυμπιακό, παρά, επαναλαμβάνω, το άτυχο αποτέλεσμα, το άσχημο αποτέλεσμα, το στενάχωρο αποτέλεσμα της απώλειας ενός τίτλου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα Χανιά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, έτσι με μερικά μηνύματα που αντάλλαξε, ισχύει η πληροφορία. Φαίνεται ότι όντως ο Ντάνι Γκαρθία ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Περιστερίου, να αφήσει τον Ολυμπιακό και να γίνει ποδοσφαιριστής του Αντρομήτου. Είχε υπογράψει στις αρχές του καλοκαιριού την ανανέωσή του. Ήταν από τα πρόσωπα τα οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένα με το ποδόσφαιρο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αλλάζει η γειτονιά πλέον και πάει προς Περιστερή. Λοιπόν, Βιβιάνα Βαρδί εδώ, Δελτίο Ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτά και από τώρα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Και αμέσως μετά η επόμενη. Μόνο η πυροπραγματική ζωή δεν λειτουργεί με η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο όπου τελέστηκε η πολιτική της κηδεία, η οικογένεια, οι συγγενείς και φίλοι. Η μάνα μας η Μαργαρίτα δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν, τόνισε μεταξύ άλλων στο λόγο του ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο. Τραγική κατάληξη είχε ένας διαπληκτισμός μεταξύ δύο ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης, καθώς ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην ακτή Βουλιαγμένης και φέρεται να ξεκίνησε από μια ασήμαντη αφορμή, συγκεκριμένα μια ξαπλώστρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 5 Λεβαδιασκός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδου. Θερμοκρασία από 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Δελή.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ηλία! Ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Και σε Sport City, πράξη δεύτερη. Να πω την αλήθεια, είχα στο νου μου τον Νίκο Κότση για να κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Κουβέντα για δικά μας παιδιά. Και για αυτό το απίθανο Σάββατο μόνο, ναι, δεν θα μπορούσε κανείς να το πιάσει την προηγούμενη εβδομάδα βεβαίως. Τέλος πάντων, αυτό το απίθανο με τα μικρά κοτορθώματα επί Βρετανικού εδάφους. Χθες ο Μαυροπάνος όρισε την τύχη του μεγαλύτερου ντέρμπι του Λονδρέζικου ποδοσφαίρου. Αναφέρομαι στο Millwall West Ham, ισοφάρισε στο φινάλε 2-2. Έπειτα είχαμε ένα Τζόλις Arsenal, δηλαδή με Κοστούλας Brighton, Brighton Arsenal, όπου ο Μπάμπης Κοστούλας πιθανότατα έκανε την πιο πληθωρική εμφάνιση που έχει κάνει Έλληνας παίκτη σε αυτό το επίπεδο. Πήρε την Brighton από το χέρι και την οδήγησε σε ένα εκπληκτικό 3-0 απέναντι στην πρωταθλήτρια, η οποία είχαμε ξεχάσει από ό,τι είχε να χάσει. Με γκολ και ασίστ ο Θεοφόβος, και έτσι για να το βάλουμε και στην εξίσωση συνολικά, μεσοβδόμαδα έχανε 2-0 στο Old Trafford από τη United και το γύρισε 2-3 πάλι με τον Κοστούλα να κάνει όλα. Και είχε σκοράρει και την προηγούμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, γενικώς τα πάντα όλα. Άμα προσθέσω και ένα πέναλτι που έπιασε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, επιβεβαιώνοντας ότι η Χάλη, η οποία το πάλεψε στο 90, έμεινε στο μάτς με την Νιουκάστλ, ασχέτως αν προέκυψε η πρώτη ήττα, λες Νίκο ότι καμαρώνουμε, έτσι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Θες να με κάνεις να γίνω δυσάρεστος, εσύ.
0: Γιατί να γίνεις δυσάρεστος.
1: Γιατί θες να με κάνεις να γίνω δυσάρεστος. Όχι μόνο καμαρώνουμε. Καμαρώνουμε και περηφανευόμαστε, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι φτιαγμένα, σμιλεμένα και μεγαλωμένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και έτσι ό,τι είχε να κάνει με τον Κοστούλα και τον Μπάμπη, ειδικά στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, στο 100%. Και θα ξεκινήσω με το δυσάρεστο του πράγματος, γιατί θα με κάνει να γίνω δυσάρεστο, γιατί, φίλε Διονύση, γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει κανονικός ποδοσφαιρικός νους που να βλέπει αυτό το θηρίο, ίσως το πιο φορμαρισμένο παίκτη της στιγμής στην Premier League, και δεν είμαι υπερβολικός, οι Άγγλοι τα λένε, και να φασίζεις ότι μετά τα χρησινά γκολ με την Arsenal, τα χρησινά γκολ με την Arsenal, την εμφάνιση που έκανε, πρέπει να κρυφτεί στην εθνική. Γιατί αυτό συνέβη, για όσους δεν γνωρίζουν, που δεν γνωρίζουν, εγώ εντάξει το λίγο να μην το γνωρίζει. Ο Μπάμπης Κοστούλας κλείθηκε στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια που έχει να δώσει τώρα μπροστά της, χθες το βράδυ, μετά το μάτι με την Arsenal.
0: Θες να πεις ότι δεν ήταν στο πλάνο, δηλαδή, αυτή την αφετηρία,
1: όχι, δεν ήταν
0: 4 μάτς τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν καν στην προεπιλογή. Λάμε τώρα για κάτι το οποίο, εντάξει, δεν μπορώ να το σχολιάσω, δεν ξέρω, είναι κυριολεκτικά ασχολίαστο, δεν σηκώνει σχολιασμό, δεν σηκώνει κάτι να πεις. Μιλάμε για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, ίσως ο δυνητικά κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής, και ο παίκτης ο οποίος, αν συνεχίσει έτσι, θα είναι ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα ξεπεράσει το πράγμα των 100 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί το Brighton είναι πολύ μικρό για να σηκώσει το...
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα παιδί 19 χρονών που μέσα σε 3 μέρες έκανε χάντρα στον Κομπολόγιο του Manchester United και την Arsenal τώρα, δεν είναι όπως και να το δεις. Γενικώς με τον Κοστούλα υπάρχει το εξής. Επειδή ακριβώς είναι πολύ μικρός, ηγείται αυτής της ομάδας της Under 21 της Ελλάδας, που ανοίξε και τους Γερμανούς και γενικότερα έφτασε μέχρι την τελική φάση και όλα αυτά. Και για καιρό έδινε την εντύπωση ότι μένει εκεί σε μια κατάσταση μεταβατική, κυρίως και γιατί έχουμε και πάρα πολλούς επιθετικούς, ας πούμε. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Γιωβάνοβιτς το είχε στο μυαλό του να κερδίσει το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή όμως συμφωνώ μαζί σου. Πιθανότητα είναι ο καλύτερος όλων.
1: Σίγουρα πιο πολύ. Η Ελλάδα έχασε την πρόκληση στο Μουντιάλ από τη Σκωτία, τη Δανία και τη Λευκορωσία.
0: Ναι.
1: Δεν συζητάμε σοβαρά τώρα. Είναι ο Κοστούλας, πρέπει να είναι.
0: Από την άλλη, ο Κοστούλας ο φετινός.
1: Δεν είναι σεντερφόρο ο Κοστούλας. Δηλαδή μπορεί να το κάνουμε. Γιατί πολλοί θα πούνε έχει τον Παυλίδη, έχει τον Δουβίκα, έχει παίχτε δηλαδή μπροστά. Ναι, ο Κοστούλας ακόμα και στην πράξη που σκοράρει και κάνει αυτά που κάνει, δεν παίζει σαν πρώτος, δεύτερος.
0: Μα ο Μεντιλίμπαρ μας το σύστησε σαν δεύτερο. Έχει αυτή την άνεση να παίζει οπουδήποτε. Ναι, δεν έχει τέτοια.
1: Και δεν μπορεί κανείς να μου πει επίσης ότι το 10 παίζει ο Κωνσταντέλιας, γιατί με τον Ιβάνοβιτς δεν με τον Ιβάνοβιτς, ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει. Και δεν έχει σταματήσει και την εθνική.
0: Εντάξει, δυστυχώς τραυματίστηκε κιόλας, οπότε είναι.
1: Δεν λέω ότι αυτή η συνθήκη σημαίνει ότι τον περιχτύπησε, και είναι η χειρότερη είδηση που τον μπορούσα να τύχει. Λέω όμως ότι και πριν χτυπήσει, με τον Ιβάνοβιτς δεν έπαιζε. Δεν είχε ρόλο βασικού, ούτε καν συμπληρωματικού. Δηλαδή εντάξει, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι κάποιοι έχουν μια αγάπη, μια διάθεση να στηρίξουμε το εγχείρημα της εθνικής ομάδας, αλλά όταν βλέπουμε εγκλήματα ποδοσφαιρικά πρέπει να τα λέμε. Δεν μπορεί να τα βλέπουμε αυτά έτσι.
0: Είναι...
1: Η εθνική ομάδα έχει χάσει, πρόκληση σε Μουντιάλ, επαναλαμβάνω, έχοντας αντιπάλους την Σκωτία
0: και τη Δανία. Και όχι μόνο αυτό, δεν έχασε την πρόκληση. Έχασε το δικαίωμα να το διεκδικήσει πριν στρίψει ο χρόνος. Δηλαδή από την τρίτη αγωνιστική ήμασταν αποκλεισμένοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είμαστε δίκαιοι, γιατί θυμίζω ότι και η δεύτερη θέση, τα μπαράζ, ήταν αποτυχία-αποτυχία τώρα. Έτσι, ας μην κοροϊδευόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Και λέμε, όλη η Ευρώπη εκτιάζει το ταλέντο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Δηλαδή βλέπουν δεκάδα με Τζολάκι, με Μπάμπι, με Καρέτσα, με Κωνσταντέλια και αυτά, και δεν τα έχουμε τίποτα αυτά.
0: Είναι ένα στοίχημα εκ των πραγμάτων το να αποδείξει η Ομοσπονδία και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που είναι δικός μας άνθρωπος και ξέρει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο εγχείρημα δεν το λες πετυχημένο. Δηλαδή, με βάση το ταλέντο, το ότι δεν ήμασταν καν ανταγωνιστικοί είναι η πραγματική αποτυχία. Το ότι δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, οκ, πες ότι δεν πήγες. Αλλά το να μην μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός απέναντι σε Σκοτσέζους, ας πούμε, ή απέναντι σε Δανούς, ναι, το λες ένα θεματάκι. Από την άλλη, ο φετινός Κοστούλας, επειδή πέρσι ο Κοστούλας στην πρώτη του χρονιά στην Αγγλία ήταν μεταβατική, ήταν και πολύ μικρός, 18 χρονών, δεν ήταν, πώς να το πω, σε όλη τη χρονιά να έχει την ίδια φόρμα. Τώρα έχει ξεκινήσει αφηνιασμένος. Είναι σταθερά βασικός και έχει στα πρώτα 8 μάτς του, έχει 4 γκολ και 3 ασίστ. Σε 3 διαφορετικές οργανώσεις. Δηλαδή έχει καταφέρει σε 8 μάτς να έχει 4 γκολ και 3 ασίστ σε μια ομάδα αυτού του επίπεδου. Σημαίνει ένα γκολ ή ασίστ ένα παιχνίδι, για να μην το ταλαιπωρούμε. Και όταν μάλιστα το κάνεις αυτό απέναντι στη Manchester, απέναντι στην Arsenal και τόσο εμφαντικά, σε μια ομάδα η οποία παίζει τόσο ωραίο ποδόσφαιρο, τόσο σύγχρονο, λες ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο, ας πούμε, τον Κοστούλα και να τον εντάξω σε αυτή την εξίσωση. Θα είναι ιδιαίτερο όλο αυτό που έρχεται. Το σίγουρο είναι ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να πάρει μια σειρά από γενναίες αποφάσεις. Όπως είπε σωστά, δεν είναι ήδη εδώ ο Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει με έναν τρόπο να μοιράσει ξανά την τράπουλα. Πέρασε και αυτή την περιπέτεια που πέρασε ο Καρέτσας. Άρα να δούμε πώς και τι. Έλα να κουβεντιάσουμε λιγάκι για Ολυμπιακό. Σε βρίσκω στην εξωτική υπέροχη Λιβαδιά. Το πρώτο ρεπορτάζ αφορά στις τιμές στα σουβλάκια. Είναι κανονικές εκεί, αυτό γιατί παντού ακρίβεια.
1: Τα σουβλάκια είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Δηλαδή είναι μια ιστορία την οποία δημιουργηθεί από ένα
0: στιγμό. Μην καταρρύψεις το μύθο, σου παρακαλώ.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει, αν ξέρεις να τρως τη Λιβαδιά, ξέρεις να τρως καλά. Τρως καλά.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, λες ότι ήρθε η ώρα ο Ολυμπιακός να φτιάξει ένα δεύτερο συνεχόμενο καλό αποτέλεσμα και να έχει και ένα 20ήμερο ησυχίας, ή ακόμα είναι μπερδεμένο? Επίσης, να σε ρωτήσω, το άκουσες και εσύ για τον Ντάνι Γκαρσία? Είναι αλήθεια ότι πηγαίνει στο Περιστέρι, πηγαίνει στον Ανατρόμητο?
1: Θα μείνει, ο Ντάνι Γκαρσία θα μείνει ελεύθερος και θα συνεχίσει για ένα του κυριακού απόπτου στο Ανατρόμητο.
0: Ο κανονισμός δηλαδή επιτρέπει να αποκτηθούν και ελεύθεροι που μένουν τώρα, όχι πριν από τις 31 Ιουνίου.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το ότι έχει να κάνει με το τι μπορείς να κρατήσεις, κάποιες θέσεις μπορείς να κρατήσεις παλιά, αν θυμάσαι, κάτι τέτοιο υπάρχει και τώρα.
0: Οι θηρίδες που λέγανε κάποτε στην ΕΠΟ.
1: Οι θηρίδες, μπράβο. Λοιπόν, οπότε κάτι έχει γίνει ώστε να γίνουν όλα χωρίς κανένα πρόβλημα, νομότυπα και... Με την πρέπουσα τέλος πάντων διαδικασία. Αλλά εντάξει, δεν υπολογίζονταν ο Ντάνι Γκαρσία. Από τη στιγμή που έφυγε και ο Μεντιλίμπαρ και ήρθε ο Ιμανουέλ Αλγουαθή στη θέση του, δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του νέου βασικού τεχνικού του Ολυμπιακού. Από το να κάθεται να είναι εκτός σε όλα, γύρισε και ο Σιπιόν, είναι καλά. Βλέπουμε το Φρόλιο, ο οποίος
0: έχει και ένα υπεράριθμο ρόστερο Ολυμπιακός πάλι. Έτσι, φαντάζομαι ο Μεντιλίμπαρ και ο Ιμανόλ θα συμφωνούν, όπως συμφωνούν όλοι οι προπονητές του κόσμου, ότι δεν χωράνε σε ένα γήπεδο 28-29 ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων, ξέρεις, πρέπει να πάρεις και δύσκολες αποφάσεις. Ο Ντάνι Γκαρσία έχει μείνει και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Να σου πω την αλήθεια, η προσφορά ήταν πολύ μεγάλη σε όλο αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη διετία. Δεν τη λες μια απλή απώλεια, αλλά τη λες μια γενναία απόφαση, γιατί πρέπει να παίξουν άλλοι και να πάρουν σειρά σε μια ομάδα που ξεκινά από την αρχή.
1: Αλήθεια. Αυτό όπως το λες είναι. Εντάξει, είναι κάτι λίγο πολύ, όσο καταλαβαίνουμε το ρεπορτάζ και γνωρίζουμε, είναι λίγο πολύ αναμενόμενο. Λέει ότι δεν θα έχει πλέον ρόλο ο Ντάνι Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Αυτό συνέβη. Η αποχώρησή του δεν προξενεί καμία εντύπωση. Τους άλλους ήταν μεταξύ πρώτης και δεύτερης ομάδας, να το πω έτσι. Γιατί αν δεν πήγαινε κάπου, αν δεν έφευγε δηλαδή, το πιθανότερο να συνέχισε να παίζει παιχνίδια στη δεύτερη ομάδα, να βοηθήσει τη δεύτερη ομάδα, για να τέλος πάντων να κερδίσει κάποια πράγματα παραπάνω, να αποτελέσει και λίγο τύπου έμπνευση, τύπου καθοδηγητή ας πούμε στην ομάδα. Οπότε και ο ίδιος επέλεξε να συνεχίσει να παίζει Super League παρά να συνεχίσει στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού και βρέθηκε κοινή λύση με όλους.
0: Είναι σούπερ ενίσχυση για τον Ατρόμητο, έτσι. Είναι σπουδαίος ο Ντάνι Γκαρθία τώρα.
1: Ναι, δεν έχει γίνει αυτό. Καλά, είναι ο Ατρόμητος.
0: Ναι, υποθέτω ότι αν και εφόσον θα είναι πραγματικά μια κίνηση που θα μπορέσει να. Και έγινε και κάτι αντίστοιχο με τον Κίνη πριν από κάνα δύο χρόνια. Δηλαδή ένα παιδί που άφησε τον Ολυμπιακό και πήγε στο Περιστέρι και έπαιξε και πολύ καλά ο Κίνη.
1: Και βοήθησε μια διετία, βέβαια, μια διετία στον Ατρόμητο και βοήθησε πολύ τον Ατρόμητο. Πήγε το καλοκαίρι του 24. Έφυγε φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι. Γενικά θα είναι μια. Πώς να το πω, ο Ιμανόλ θα πρέπει για πολύ καιρό ας πούμε, να προσπαθεί να τα φέρει ο άνθρωπος σε μια σειρά. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο του. Από την άλλη, η κινήση, όλα αυτά ξέρεις, είναι. Ο συντελεστής της σχολείας ανεβαίνει ακόμη παραπάνω. Τι περιμένεις να δεις σήμερα στη Λιβαδιά?
1: Έχει σημασία να δούμε τι θα αποφασίσει η προπονητή να κάνει σε ό,τι έχει να κάνει με τους. Με τους κουρασμένους εισαγωγικά της αναμέτρησης με την Γελόνια. Δεν υπάρχει κούραση πραγματική, δηλαδή σωματική εξής διαρκείας. Αλλά έχει να κάνει με τα φορτία. Έχει να κάνει με τα φορτία σε μια εβδομάδα μέσα σε 3-4 μέρες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Τετάρτη Κυριακή είναι μια απόσταση σοβαρή, δεν είναι Πέμπτη Κυριακή.
0: Είναι όμως για κάποιους Νίκο.
1: Μια μέρα παραπάνω.
0: Ναι, δεν θέλω να σας διακόψω. Ο Ζώτα έχει 180 λεπτά, ας πούμε, 190 με τις καθυστερήσεις, ας πούμε. Είναι κάποιος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα και την ίδια στιγμή έχει παίξει και στο maximum, ας πούμε, δύο παιχνίδια. Συνήθως οι προπονητές λένε ότι σε ένα τρίγωνο μιας εβδομάδας 180 λεπτά συνολικά είναι μια καλή διαχείριση, ας πούμε. Αυτός έχει παίξει ήδη στα πρώτα δύο.
1: Ναι, και μια αλλαγή στον τρίτο του αγώνα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Κοίταξε, λογικά ο Ζέλσον θα αγωνιστεί με αυτή την. Δηλαδή θα ξεκινήσει τώρα.
0: Όχι, για τον Ζώτα είπα.
1: Ναι, το ξέρω, απλά γι' αυτό ξεκινάω τον Ζέλσον, γιατί λέω ότι αν πούμε ότι θα ξεκινήσει ο Ζέλσον, ψάχνει τον επόμενο εξτρέμ που θα είναι. Δηλαδή θα είναι ο Φορτούνης, θα είναι ο Ροκ, ο οποίος έχει ξεκινήσει, έχει επιστρέψει στους προπονήσεις και είναι το παιδί στην αποστολή. Θα δούμε. Πάντως ο Ζώτα άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένο τον προπονητή του. Και τον άφησε ικανοποιημένο και στην άκρη όταν αγωνιζόταν το παιχνίδι με την Γελόνια και στο διάστημα το 20 λεπτό σχεδόν που αγωνίστηκε στην.
0: Σαφώς, πίσω από το Σεντρίφορντ.
1: Πίσω από τον Γιάρεντσουκ. Γενικώς υπάρχουν πολλοί παίχτες που διεκδικούν θέση. Ο Γιάρεντσουκ είναι ένας από αυτούς, ξεκάθαρα. Τα back είναι ένα θέμα το πώς θα τα επιλέξει ο Εμμανουέλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ικανοποιημένο με κανέναν από τους τέσσερις. Δηλαδή ούτε με τους δύο αριστερούς ούτε με τους δύο δεξιούς.
0: Μην βάζεις ιδέες τώρα, μην βάζεις ιδέες, έχει ακόμα μεταγραφές μέχρι 20.
1: Δεν πετάει τη σκούφια του ακόμα, ξέρεις ότι... Αλλά δίνει ευκαιρίες, θέλει να τους δει, θέλει να τους, δεν θέλει να βιαστεί. Και αυτό το λόγο νομίζω θα κάνει. Κάθε λίγο, κάθε τόσο θα βλέπουμε ένα σχετικό rotation, ας πούμε, στους παίχτες δεξιά και αριστερά στα μπακ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Να σου πω κάτι, εγώ περιμένω τον Γκάρμο να παίξει. Μιλώντας στη λογική του ότι ξέρεις αυτομάτως τα χαρακτηριστικά του στόπερ αλλάζουν και τις ανάγκες από τον πλάγιο μπακ. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ένα από τα θέματα της αριστερής αριθμίας αφορά στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα δεν είναι καλά αυτό το διάστημα. Παρά τα αυτά προηγήθηκε για τραυματισμό και παίζει συνεχόμενα παιχνίδια και εκείνος είναι στα 180 λεπτά, όπως και ο Ρέτσος είναι στα 180 λεπτά. Άρα θεωρητικά θα μπορούσα να περιμένω να δω τον Κάρμο. Από την άλλη, το καλό κακό της υπόθεσης ότι ήταν τιμωρημένος ο Φορτούνης μεσοβδόμαδα και το ότι αυτά τα μάτια του ταιριάζουν πάρα πολύ, θα μπορούσε να τον επαναφέρουν στην ενδεκάδα. Τον είχε άλλωστε στο πρώτο μάτι το Σάββατο με τον Όφη.
1: Ελπίζω να μην γίνει το ίδιο λάθος που έγινε στην ιστορία του Φορτούνη, ασύλληψη αν θα ξεκινήσει ή όχι. Mm-hmm. Αλλά επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος όπως πολύ σωστά το λες είναι σημείο αναφοράς στα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην επαρχία διαχρονικά και ειδικά στις ομάδες που παίζουν κλειστά, είναι ο παίκτης που διαχρονικά δεν είναι τη λύση. Μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα, μπορεί οτιδήποτε, αλλά ποτέ δεν θα κρυφτεί και πάντα θα δώσει το κάτι παραπάνω στην επίθεση ή κάποια δημιουργία που δεν μπορεί άλλος να κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι εκείνο το what if του αγώνα με τον Βόλο, μετά την ισοφάρηση αν θυμάσαι καλά.
0: Όταν κράτησε τις ίδιες αλλαγές, επέλεξε να παίξει ο Γκουστάβο Σα, είχε επιλέξει τον Γκουστάβο Σα
1: με τον
0: τότε, ναι, με το Φρόιντε, σωστά.
1: Οπότε είναι, ξέρεις, όλο αυτό είναι. Μια ωραία πορεία, είναι μια διαχρονική πορεία για τους προβλητές του Ολυμπιακού η υπόθεση του Φορτούνη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτό το διάστημα που ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη και στην Ελλάδα, η παρουσία του Φορτούνη θα είναι δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω να το πω δεδομένη, αλλά πρέπει να παίζει αυτά τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, από την άλλη, έχω την εντύπωση, Νίκο, εμείς τα συζητάμε όλα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει και αυτό το Φορτούνης Εξτρέμ. Φορτούνης σε αυτά τα μάτια, ένας τύπος ο οποίος πρέπει να παίζει τον άξονα εκεί κοντά στο Σέντρε Φορ. Δηλαδή, αυτή είναι η ικανότητά του και αυτό τον καθιστά και ιδιαίτερο ξεχωριστό, ας πούμε, σε ό,τι αφορά στα αγωνιστικά του κυβικά στο πρωτάθλημα της Super League. Το να είναι εκεί γύρω από τον επιθετικό και να μπορεί είτε να τροφοδοτήσει, είτε να πάρει ο ίδιος μια απειλή, να σουτάρει κλπ. Δεν το επέλεγε με την Λιμπάρ. Η αλήθεια είναι
1: ποτέ,
0: ότι
1: δεν έχει παίξει ποτέ. Δεν
0: μπορεί να έπαιξαν όλοι στη θέση εκείνη. Να, ο Κοστούλας, ας πούμε, έπαιξε σε αυτή τη θέση. Ο Τσικίλ.
1: Έχει παίξει ο Έσε.
0: Έχει παίξει ο Έσε, καλά το λες. Ο Ντάνι Γκαρθία κάποια στιγμή σε κάποια μάτς κατά συνθήκη. Ο Φορτούνης δεν παίζει εκεί. Είχε μια λογική. Ήθελε ένα δεύτερο παίχτη να πιέζει ψηλά. Ο Φορτούνης δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά στα μάτς πρωταθλήματος δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός χρειάζεται τόσο πίεση, ειδικά τώρα με τον νέο προπονητή, όσο έναν παίχτη που να μπορεί να μπαίνει στα μεσοδιαστήματα και να δημιουργεί, ξέρεις, αυτές τις, με αυτή την ευστοχία που έχει στις πάσες κλπ.
1: Δεν έχει να επιλέγει άλλο τρόπο παιχνιδιού, η αλήθεια είναι στην ανάπτυξη.
0: Έχουν την ίδια βασική ιδέα, αλλά διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Είναι πολλές οι πάσες, είναι πολύ αυτό το ξέρεις, το ποδόσφαιρο που ταιριάζει πιο πολύ, ας πούμε, σε αυτό που λέμε κατοχής μπάλας κλπ. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι σήμερα είναι θέμα στυλ. Θέμα νίκης είναι. Κατά την άποψή μου, είναι πολύ νωρίς το πρώτο πολύ μεγάλο πρέπει τη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Αν δεν τα καταφέρει σήμερα, μπορεί να βρεθεί στο μείον 8 από τον Παναθηναϊκό, τον οποίο θα φιλοξενεί μετά από 20 μέρες όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και μετά από 20 μέρες που ο Ιμανόλ θα είναι μόνος του στο Ρέντι, γιατί θα λείπουν 15 διεθνείς. Θέλω να πω, δεν είναι ένα διάστημα βελτίωσης, ένα διάστημα υπομονής.
1: Θα λείπει και κάποιος που δεν περίμενε, γιατί έχει δύο σάλια γάστα λίγα.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Λέω ότι δεν θα είναι διάστημα που θα δουλέψουν όλοι μαζί. Όπως ακριβώς το λες. Άρα λοιπόν, μπορεί ο Ολυμπιακός να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο από πάρα πολύ νωρίς. Είναι ίσως το σημαντικότερο μάτς αυτής της πρώτης πεντάδας, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, να το ευχαριστηθείς, να το απολαύσεις. Έχει 2.500 φίλους του Ολυμπιακού, νομίζω. Κάπου τα
1: διάβασα. Πολλούς και ψάχνουν και πολλοί, είναι πολλοί εδώ που ψάχνουν εισιτήρια να πάρουν. Εντάξει, είναι λίγο παράλογη διαδικασία, γιατί έχουν τα εισιτήρια 40 και 50 ευρώ. Από πλευράς Λεβαδιακού.
0: Έχουμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα, γιατί να μην κάνει και 50 ευρώ το εισιτήριο.
1: Γιατί να με δεις Ρεάλ Μπαρσελόνα με 50 ευρώ στη Λεβαδιά.
0: Λογικό είναι. Υπάρχουν και καλύτερα. Μπορείς να κάνεις με 50 ευρώ να κάνεις να ταξιδεύεις σε την Ελλάδα, όπως κάνει Καλαμάτα. Που παίζει μια στην Τρίπολη, μια στην Νεάπολη, μια στην Περιστέρη. Να βλέπεις να είναι και εκδρομή συνολικά. Νίκο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβλάκης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Microland Computers.
9: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
8: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
9: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
8: Τεχνικό στο σπίτι.
9: Τεχνικό στην επιχείρηση.
8: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
9: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
8: Χάλασε?
9: Φέρτε το στους ειδικούς.
8: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
9: Τα πάντα για τα πάντα.
8: Microland Computers.
9: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνουν.

0: Ακριβώς 3:30, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Και ακριβώς σε εκείνο το σημείο που καλωσορίζω το φίλο μου τον Σταύρο Χατζάτογλου, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, στην εφημερίδα Τα Νέα. Και τον ρωτώ αν αυτή η περιοδία της Ένωσης, όχι ανά την επαρχία, γιατί πρώτα την πάτησε στη Λεωφόρο με την Κηφισιά, αλλά αυτή, με τις ομάδες αυτές της δεύτερης ταχύτητας του πρωταθλήματος, θα συνεχίσουν να πληγώνουν την πρωταθλήτρια. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Η διαφορά στο σημερινό παιχνίδι σχέση με τα δύο προηγούμενα είναι ότι η ΑΕΚ δεν προέρχεται από μάτς Champions League.
0: Σοφή κουβέντα.
1: Όπως με την Κηφισιά και με τον
0: Αστέρα
1: στην Τρίπολη. Ναι. Mm-hmm. Βέβαια έχει κάποιες απουσίες σήμερα. Είδαμε το πρωί έγινε γνωστή η απουσία του Ρότα.
0: Έχεις καταλάβει τι έχει γίνει με αυτό? Έχασε και την εθνική ομάδα Ρότα.
1: Προφανώς τραυματίστηκε, αλλά η ενημέρωση από την ΑΕΚ είναι ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και λογικά με την επανέναρξη θα είναι διαθέσιμος.
0: Ναι.
1: Ο Βάρια έχει κλάσει, ο Στρακώσα είναι εκτός απ' έξω Μπρινιόλι, έχει αυτές τις απουσίες.
0: Ο Ρότα είναι και γενικώς μια κατάσταση, μην ακουμπάτε ας πούμε στο Ρότα της ΑΕΚ. Δεν έχει δεύτερο δεξιμπάκι, δηλαδή δεν είναι, είναι ότι μπορεί να χτύπα ξύλο ας πούμε, να αντέξει να συζητήσει για οποιονδήποτε άλλο τραυματία, αλλά όχι για το δεξί της μπακ, όχι για το Ρότα ας πούμε.
1: Είναι αυτό το ρίσκο που λείπει και θα δούμε σήμερα. Τώρα η λογική λέει θα παίξει ο Γεωργίεφ. Από εκεί πέρα μπορεί να δούμε από τον Κατσίνοβιτς μέχρι και τον Χρυστακόπουλο δεξιμπάκ. Οπότε το πιθανότερο είναι ο Γεωργίεφ που έπαιξε και σε κύπελο προχθές με τον Πασαραϊκό.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Γενικώς είναι πολύ σωστό αυτό που λες και καλό θα ήταν να το έχουμε κατά νου. Ξέρεις, τις ομάδες αυτοί που κάνουν τους υπολογισμούς το έχουν πάντα στο μυαλό τους. Αυτή την ειδική βαθμολογία του τι συμβαίνει όσο οι ομάδες παίζουν το πρωτάθλημα έχοντας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δηλαδή το τι κάνουν οι ομάδες σε εκείνα τα 8 και 8 παιχνίδια πριν και μετά, ας πούμε, το Champions League τώρα της ΑΕΚ, που 8 και 8 είναι 16 μάτς, δεν είναι επεξεγέλασε. Είναι 16 από το σύνολο των 26 της κανονικής διάρκειας. Τι κάνουν πηγαίνοντας και κυρίως ερχόμενοι από αναμετρήσεις Champions League, υψηλής έντασης κλπ. Κλπ. Η ΑΕΚ την πάτησε δύο φορές, την πάτησε μία από το παιχνίδι των play-off και θα σου πω την αλήθεια, άντε και με την Κηφισιά πες ότι ήταν και λιγάκι συμπτωματικό ας πούμε. Με τον Αστέρα ήταν πραγματικά κακή, δηλαδή δεν άξιζε και κάτι παραπάνω από αυτόν τον βαθμό.
1: Όχι, εδώ θα διαφωνήσω, ήταν πιο κακή με την Κηφισιά. Με την Κηφισιά ήταν που άξιζε και να χάσει. Ναι. Όχι ότι ο Αστέρα ήταν καλή, ούτε και ήταν καλή.
0: Δεν έχω εικόνα εκεί τόσο με την Κηφισιά. Με τον Αστέρα, πάντως που την είδα, ήταν μια ομάδα η οποία δεν απειλούσε, δεν αυτό, δεν είχε κάτι.
1: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο δεν απειλήσαν. Αν εξαιρέσουμε τις δύο ευκαιρίες του Γιώβιτς σε ένα λεπτό που έχασε τα άχαστα, γενικά δεν είχε ευκαιρίες πολλές στο μάτς. Και δεν είναι άδικο το 1-1 και εκεί όπως.
0: Και μιλάμε για δύο μάτς που προηγήθηκε.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Ναι. Και τρία άμα βάλεις και το Super Cup και το Super Cup προηγήθηκε και πάλι και το γύρισε όφη και τελικά πήγε στα πέναλτι. Τρεις φορές δηλαδή έχει προηγηθεί και δεν έχει καταφέρει να πάρει την νίκη. Mm-hmm. Κάτι που θυμίζει την σεζόν του Double, αν θυμάσαι, που είχε χάσει 22 βαθμούς για ΑΕΚ σε μάτς που είχε προηγηθεί, το σεζόν 23-24.
0: Ναι, είναι αριθμίες αυτές οι οποίες φαντάζομαι ότι προβληματίζουν και ανησυχούν. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Κυρίως όμως είναι μια απόδειξη του ότι πρέπει να δείξεις ότι μπορείς να χωρέσεις και δύο καρπούς για χάρη από την ίδια μασχάλη. Καταλαβαίνω ότι όταν την Τετάρτη είσαι ποδοσφαιριστής και έχεις να παίξεις εγώ τον Μπερναμπέου με τη Ρεάλ, δεν έχεις το ίδιο κέφι να πας την Κυριακή να παίξεις την Τρίπολη. Από την άλλη όμως, ο βασικός στόχος για ομάδες σαν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι δεν είναι να νικήσουν τη
1: Ρεάλ. Ο ίδιος ο Νίκολης το λέει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας ότι πρώτος μας στόχος είναι το πρωτάθλημα, γιατί αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα
0: δεν θα είμαστε
1: στο Champions League πάλι. Μέσα από το πρωτάθλημα περνάει το Champions League. Αν δεν το πάρεις, πώς θα βρεθείς εκεί πάλι. Αλλά εντάξει, μέχρι στιγμής δεν τα έχει πάει καλά για και το θέμα είναι ότι δεν έχουν αρχίσει και τα πολύ δύσκολα. Ούτε ντέρμπι έχει παίξει ακόμα, ούτε έχει παίξει στον Μπερναμπέου με τη Ρεάλ, στο Μάντσεστερ και τα λοιπά, στα δύσκολα παιχνίδια του Champions League δηλαδή. Με τη Λάσκη έπαιξε και με τη Λέσκη Σόφιας. Mm. Απαιτητικά μάτς μεν, αλλά δεν είναι τα μεγαθύρια. Και αν δεν κατάφερε να τα αποκριθεί μετά από αυτά τα δύο μάτς, λες τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Βέβαια εντάξει. Μπορεί και να... Ο Νίκολης έχει δείξει ότι μαθαίνει από τα λάθη του, διορθώνει τα... Αυτό έδειξε πέρσι τουλάχιστον, ότι η ομάδα του μαθαίνει από τα λάθη της, μένει να το διαπιστώσουμε στα επόμενα παιχνίδια.
0: Εγώ πάντα σαν ήμουν στη θέση του Νίκολιτς θα σκεφτόμουν πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο ακόμα και τώρα να αποκτήσω ένα δεξιό μπακ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή υπάρχει ακόμα μια αγορά διαθέσιμη για μερικές ημέρες ή κάποιο παιδί από τη δεύτερη ομάδα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι κάποιος διαθέσιμος, κάπως που να ανοίξει λιγάκι το rotation.
1: Είναι ο Χρυστακόπουλος αυτό το παιδί ο μικρός.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Τώρα να πάρει ελεύθερο παίχτη δεν το βλέπω, αλλιώς θα είχε πάρει...
0: Ναι. Θεωρώ ότι έχει πάρει μια επιλογή η οποία θα τη βρει μπροστά της. Δεν είναι τόσο απλό. Και okay, το ρεπορτάζ λέει ότι τον Οκτώβρη θα παίξει αυτό το χαρτί του Τζόκερ που έχει. Δηλαδή, η ΑΕΚ γυρίζει έκτη αγωνιστική ξεκινώντας να φιλοξενήσει τον Όφη. Δεν χρειάζεται συστάσεις για το πόσο επικίνδυνο όλο αυτό και πόσο δύσκολο είναι ο Όφη σε αυτή τη συγκυρία. Φεύγει να πάει στο Λονδίνο να παίξει με τη Σαχτάρ. Εάν δεν χρησιμοποιούσε τον Τζόκερ, θα πρέπει να γυρίσει να παίξει το Περιστέρι με τον Ατρόμητο και να ξαναπάει στην Αγγλία, έτσι δεν είναι? Παίζει με τη Σίτη μετά.
1: Ναι, γιατί είναι Τετάρτη με την Σαχτάρ και Τρίτη με τη Σίτη. Σάββατο θα παίζει με τον Ατρόμητο, δηλαδή είναι τα περιθώρια. Είναι λογικό δηλαδή.
0: Κάντο λοιπόν εικόνα όλο αυτό και παίζει ποιο είναι το rotation στο δεξιμπάκα. Δηλαδή σε αυτά τα τέσσερα μάτς δεν θα μπορεί να παίξει ο Ρότα ούτως ή άλλως 360 λεπτά. Προφανώς κάποιος θα πρέπει να τον αντικαταστήσει. Γι' αυτό λέω ότι έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Οκ, τώρα δεν θα γίνει το μάτς στο Περιστέρι από ό,τι φαίνεται. Θα το παίξει αργότερα και θα μείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία. Και μακάρι αυτό να της βγει και σε καλό συνολικά. Δηλαδή μακάρι να της προκύψει και ένα καλό αποτέλεσμα κάπου. Αλλά θεωρώ ότι και έχοντας ένα δείγμα γραφής από το Ριμπάλτα και αυτό το πώς να το πω, πολύ λογικό που προσεγγίζει ο Νίκολιτς ποδοσφαιρικά, μου έχει κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή του να μην έχει
1: δεύτερο πίσω. Γιατί να μην πάρει δεξιμπακ? Πιστεύω ότι με τον Ρότα, ότι επειδή δεν παθαίνει τίποτα ο Ρότα, να που έπαθε βέβαια τώρα κάτι.
0: Ναι, εντάξει, δεν παθαίνει τίποτα παιχνίδι. Στον αθλητισμό δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ, αλλά εκεί δεν το βλέπει έτσι. Και πιστεύω ότι και οι εναλλακτικές που έχει ο Γεωργίεφ, ακόμα και ο Κατσίνοβιτς, ο Χριστακόπουλος, γιατί στην Ευρώπη τον Κατσίνοβιτς εκεί μόνο. Γεωργίεφ και Χριστακόπουλος δεν είναι στη λίστα. Αν προκύψει ανάγκη στην Ευρώπη, δεξιμπάκ να παίξει ο Κατσίνοβιτς.
0: Ναι. Είναι γενναίος ο Νικολίτς. Η αλήθεια είναι ότι το αντιμετωπίζει λιγάκι γενναία. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, τι λες για το απόψινό? Εντάξει, και okay, προφανώς περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο μπακ δεξιά μετά από αυτό το απρόσμετο με τον Ρότα. Η ραψοδία του Πέτρου Μάνταλου πιστεύει ότι παίζει με έναν τρόπο ρόλο, ας πούμε, στο μυαλό, θυμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος είναι ένας τύπος, το λέγαμε πριν με τον Νίκο Κότσικη για τον Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, που αυτά τα μάτια τα ξεκλειδώνει μια χαρά.
1: Ναι, γιατί σου θυμίζω δεν παίζει και ο Βάργα.
0: Και σωστά, τραυματίστηκε και ο Βάργα.
1: Δεν παίζει ο Βάργα. Θα ξεκινήσει με Γιώβιτς ή μήπως θα ξεκινήσει με τον Γιώβιτς. Θα αλλάξει και το σχηματισμό, θα πάει 4-2-3-1 και θα βάλει και το Μάνταλο από πίσω του. Όπως θέλαμε και στο κύπελο, κάπως έτσι έπαιξε και στο κύπελο του Μπασαράκου.
0: Ναι. Είναι αυτό το πράγμα που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι συγκεκριμένοι που μπορούν να κινηθούν στα μεσοδιαστήματα, να δώσουν assist, να σουτάρουν, να βάλουν γκολ, να ανεβάσουν την πίεση. Καθοδηγούν πολύ καλά τις ομάδες και ταιριάζουν πολύ σε αυτού του στυλ τα παιχνίδια.
1: Και σε εμάς τώρα είναι που θα έχει την κατοχή, λογικά θα την έχει, θα παίζει το μισό γήπεδο τον Βόλιο. Ένας παίξει από τον Μάνταλο, τον Ζωάο Μάριο, που είναι καλή με την μπάλα στα πόδια, έχουν το συνδυαστικό παιχνίδι, μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμοι, όχι καθοριστικοί.
0: Ναι. Γενικώς πάντως ο Βάργκας είχε ξεκινήσει καλά, με πολλά γκολ, έτσι, και ξεκλείδωσε παιχνίδια. Ναι. Άρα λες ότι και για αυτόν είναι μια συνθήκη ειδική. Γενικώς κατάφερε από τα μισά της περασμένης σεζόν και μετά η ΑΕΚ να παίζει αυτό το πράγμα με τους δύο σεντρεφόρ στο πρωτάθλημα και της πήγε καλά. Κυρίως της πήγε καλά σε μάτς που δεν ήταν καλή. Όχι στα μάτς που ήταν καλή, γιατί στα μάτς που είναι καλή δεν έχει να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Αυτό το εύκολο γκολ που έχει και ο Γιώβιτς και ο Βάργκας τη βοήθησαν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το σημερινό, πώς να σου πω, ίσως αυξάνει λιγάκι την συντελεστή δυσκολίας χωρίς τον Ούγκρο, αλλά από την άλλη δημιουργεί και αυτή την ανάγκη του να δείξεις ότι έχεις περισσότερες λύσεις. Τι θα έλεγες για την Καλά?
1: Κατά τα άλλα, εντάξει, Μπρινιόλι, τώρα αν ξεκινήσει ο Γεωργίεφ δεξιά που είναι το φαβορί, Μουκουντή, Ρέλβας, Πήλιος, να αλλάζουμε αυτοί. Μαρίν, ο δίπλα από το Μαρίν είναι το ρευματικό, πιθανότατα θα είναι ο Πιτάλης. Μάγκερ, επιστρέφει στο κύπελο, δεν έπαιξε. Και τώρα Γιώβιτς στην κορυφή, σίγουρα. Και τώρα οι άλλες δύο θέσεις, τώρα θα βάλει το Ζήνη μαζί του και αριστερά τον Κοϊτά. Μήπως δούμε τον Κατσίνοβιτς που το χρησιμοποιεί ως δεύτερο φόρ. Εκεί παίζεται δηλαδή, εκείνες οι θέσεις παίζονται. Mm. Δίπλα ή πίσω από τον Γιώβιτς, ανάλογα τι θα επιλέξει ο Νίκολης.
0: Όπως και να έχει ενδιαφέρον η όλη διαχείριση. Στη Λιβαδιά είναι 2.500 φίλοι του Ολυμπιακού. Από Πανθεσσαλικό έχεις εικόνα?
1: Λογικά, εντάξει, δεν θα είναι όπως πέρσι που αν θυμάσαι είχε 20.000, αλλά περίπου 10.000 θα έχει σήμερα για εξοβόλου.
0: Είναι και ωραία εκδρομή τώρα, είναι και ωραία Κυριακή ακόμα, είχε καλό καιρό.
1: Είναι και νωρίς το μάτι, είναι βοηθά.
0: Ναι, είναι βοηθά και το γήπεδο γενικά, είναι πολύ μεγάλο, πολύ άνετο. Άρα ναι, θα μπορούσε μια χαρά. Λοιπόν, Σταύρο Χατζατόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Να σας καλά, καλό απόγευμα.

0: Μέσα Κοστούλα, έκανα μια αναφορά στα χθεσινά της Premier League. Δεν ξέρω, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο παίκτης της εβδομάδας. Αν μη τι άλλο, υπέγραψε πάντως την...
1: News.
0: Είχαν ξεκινήσει 2 με 4 στα 4, εκείνη και η City. Τώρα οι Γαλάζοι και οι Μάντσεστερ έχουν την ευκαιρία να προσπεράσουν. Η Μπρέιτον είναι τρίτη με 10 βαθμούς. Και ξαναλέω, δεν είναι τόσο το σκορ, είναι η άνεση με την οποία συνέβη όλο αυτό. Μια ομάδα που είναι και η Σταντί, ο τρόπος της, η λειτουργία της, το πώς κατάφερε όχι μόνο να παραμείνει σε επίπεδο Premier League, αλλά να αναπτυχθεί, και επιλέγοντας σταθερά νεαρούς ποδοσφαιριστές και έχοντας μεταμορφωθεί σε ένα απόλυτο selling club, να αλλάξει το οικονομικό της status σε τέτοιο βαθμό που πλέον αναθεωρείται μια από τις πλουσιότερες ομάδες του νησιού. Το έχει κάνει να φαίνεται πολύ εύκολο το να έχεις μια πώληση των 100 εκατομμυρίων λιρών, ας πούμε, κάθε χρόνο. Πάμε στα σημερινά, που έχει και Λίβερπουλ, έχει και Μάντσεστερ. Και δύο εκτός. Πρώτα απ' όλα, η ομάδα του Ιραόλα αντιμετωπίζει την Μπόρνμουθ τώρα στις 4. Μεταξύ μας δεν είναι ακριβώς και να είσαι ενθουσιασμένος από τον τρόπο που έχει ξεκινήσει η Λίβερπουλ. Όπως οι περισσότερες ομάδες αυτού του τύπου δείχνουν να έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στα εντός τους, όχι στα εκτός. Γιατί εκεί πρέπει να πάρεις ένα ρόλο διαφορετικό, πρέπει να πάρεις ένα ρίσκο παραπάνω, να ανοίξεις λίγο το γήπεδο και όλοι στην Premier League μπορούν να σε τιμωρήσουν γι' αυτό. Την ίδια ώρα η Λίντς παίζει με την Crystal Palace και η City υποδέχεται την Sunderland. Είπαμε ότι πιθανότατα εδώ κάπου η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα προσπερνά και στρογγυλοκάθεται πρώτη. Και στις 6:30 για την ομάδα του Κάρι και τη Manchester United έχει Λονδίνο, έχει Fulham. United φαίνεται ότι κάπου εδώ έχει αρχίσει και ξανασκέφτεται το μήπως τελικά δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα να κρατήσει τον Γκάρικ. Και όταν μπαίνεις τέτοια εποχή σε κουβέντα για προπονητή, έτσι φαίνεται σιγά σιγά στα δημοσιεύματα, στα ρεπορτάζ, λες ότι το πράγμα μάλλον δεν θα πάει καλά. Κατά τα λοιπά, νωρίς έχει μια ντερμπάρα στην Ισπανία, αυτό το κλασικό, το μαδριλιανικό, το Αθλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ατλέτικο που έχει περάσει μια παράξενη, έτσι, ένα παράξενο καλοκαίρι, κυρίως από την προσπάθεια του Άλβαρες να πεμπλακεί από εκείνη. Ένα με το έτσι θέλω πήγε να πάρει μεταγραφή ο Αργεντινός, θυμίζοντας λιγάκι την ιστορία του Walk Up. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα καταφέρει απέναντι στη Ρεάλ και κυρίως αν θα κάνει το screen αυτό στη Μπαρτσελόνα που είναι φωτιά. Σίως 7 στα 7 μετά το χθεσινό 3-1 στην Ανταλουσία με τη Σεβίλη. Το απόλυτο των 21 βαθμών, μια ομάδα που σκοράρει κατά τα ρηπάς. Αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, είναι πάνω από 3 γκολ μεσοωρό έως εδώ στη Λα Λίγκα. Η Ατλέτικο έχει 13, έχει 15 η Ρεάλ. Μια ενδεχόμενη νίκη της ομάδας του Σιμεώνη την ανεβάζει στη δεύτερη θέση, αλλά δημιουργεί και ένα πολύ ωραίο και άνετο συν 5 για την ομάδα του Φλίκα.

Είναι Κυριακή με ντέρμπι, είναι Κυριακή που έχει πολλά και διάφορα. Και τοπικού χαρακτήρα και μεγαλύτερα, για παράδειγμα στην Ισπανία έχει ένα Villarreal Levante που είναι εκεί στην ίδια γειτονιά. Έχουμε κατά νόμος κάτι μεγαλύτερο χρησιμοποιώντας αυτή τη βαριά κουβέντα. Ας πούμε το Marseille Paris, 10 παρατέταρτο, και ας έχει τα χάλια της Marseille αυτό το ξεκίνημα. Είναι κλασική μονομαχία η τελευταία του γαλλικού ποδοσφαίρου. Έχει πάρει τον Μπενφίκα το βράδυ στις 10.30. Και νομίζω ότι και γι' αυτό τα λόγια είναι περιττά. Και είμαστε στις καθυστερήσεις στην Premiership της Σκωτίας, το παραδοσιακό στέλε Celtic Rangers. Στο 92 οι Rangers προηγούνται με 1-0. Αν μη τι άλλο λοιπόν, έχετε διάφορους ποδοσφαιρικούς τρόπους για να το απολαύσετε από εδώ και πέρα. Πάρτε θέση στο καναπέ, βρείτε και μια καλή δικαιολογία για την τηλεόραση και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους.

0: Να πω ότι για την Super League 2 είμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός 1-1. Είναι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και μεταδίδεται τηλεοπτικά ένα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Σε λίγο στις 5 θα συμβεί το εξής φοβερό. Θα παίζει ταυτόχρονα Ολυμπιακός και Ολυμπιακός Β, γιατί η δεύτερη ομάδα των Ερυθρόλευκων υποδέχεται στο Ρέντι την Μαρκό. Και αυτή δεν είναι μια τυχαία υποδοχή. Όχι μόνο γιατί η Μαρκό φέτος έχει καλή ομάδα και είναι μια από εκείνες τις υποψήφιες για άνοδο. Άλλωστε έχει ξεκινήσει με 2-2 νίκες εκεί. Όσο γιατί χαρακτηρίζεται από δύο κυρίους που στέκονται ψηλά στο γήπεδο. Κύριος από τον Ιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος γύρισε στα παλιά λιμέρια για να οδηγήσει μια τέτοιου τύπου ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Πιο πετυχημένος σεντρεφόρ στην ιστορία του Ολυμπιακού σε ό,τι αφορά ξένους ποδοσφαιριστές. Ήρθε ο τυφώνας Ελκαμπή και το ξεχάσαμε, αλλά νομίζω ότι ο Ελαραμπή έκανε πράγματα που αφενός με χαρακτήρισαν μια εποχή, αφετέρου, ξέρω εγώ, στο εγχειρίδιο του καλού σεντρεφόρ, λες να είχα έναν τέτοιο ξανά. Ο άλλος κύριος είναι ο Σεμπά, επίσης με μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό. Έχει γυρίσει εδώ στα μέρη μας, παίζει καιρό σε διάφορες ομάδες. Έπαιξε και στον Ιωνικό, έπαιξε και στον Πανιόνιο. Είναι εδώ της Αθήνας, έχει κάνει εδώ την οικογένειά του άνθρωπος. Αυτοί οι δύο, όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, είναι, πώς να το πω, διαφορά και συγκλονιστική αναβάθμιση για ένα ρόστερ σαν της Μαρκό. Η οποία με αυτόν τον τρόπο λέει είμαι εδώ και απειλώ κυρίως τον Πανιόνιο και την ομάδα της Σύρου, την Ελλάς. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος γενικά είναι ο πιο έτοιμος από όλους σε αυτή την κατάσταση. Αλλά ακόμα έχει αρκετό δρόμο μπροστά. Στις 5 έχει και Αστέρας Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και πολλά ματς αύριο στον πύργο, ας πούμε, στον Παμπελογονησιακό στις 4 η τοπική ομάδα, η οποία έχει κάνει ένα πολύ ωραίο restart, υποδέχεται τη Λάρισα, την ΑΕΛ. Αύριο στις 5 έχει και Πανθρακικός Νικηβόλου και ο ΠΑΟΚ Β υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης. Σε ένα προτάσμα που και εκεί το νέο φορμάτ σου δίνει την ιδέα ότι εντάξει, αρχίζει και θυμίζει κάτι πιο ποδοσφαιρικό, κάτι κανονικό. Είναι 16 ομάδες, είναι όλες μαζί, δεν υπάρχει αυτό το βοράς-νότος, ούτε να κόβουμε τους βαθμούς στη μέση κλπ. Μια κανονική διαδικασία σε μια λίγα που παραδοσιακά έχει ένα δικό της ξεχωριστό κοινό, ή μάλλον είχε, μέχρι να τον μπλέξουν και να το ανακατέψουν σε τέτοιο βαθμό που να παίζουν άλλοι από εκεί και λέει από εδώ. Εμείς κάπου εδώ κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Αφήσαμε τον μπάσκετ στην άκρη, δεν είπαμε πολλά, ειδικά για το μάτς του Ολυμπιακού με την Ρεάλ. Θυμίζω και μια ακόμη φορά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη Super League. Στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Όφι Αστέρας Τρίπολης στις 7. Καλάματα με τον Πορτοπόρο Παναθηναϊκό στην Νεάπολη στις 7.30 και στις 9 στο Αγρίνιο Πανετολικός ΠΑΟΚ. Κάπου εδώ κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Αυτή ήταν η Sport City της Κυριακής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά ο φίλος μου ο Οδυσσέας Ιωάννου. Δικό μας αθλητικό ραντεβού εδώ στον ήχο της πόλης το επόμενο Σάββατο στις 2.30. Και στον να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 3852 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ, Toy Story, Benetton, Bakugan, Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής.

0: όλα αυτά.
1: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News,
2: Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

sound, sweet the sound.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο.

0: Γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά αν μπορέσουμε να το κάνουμε κάθε Κυριακή, τον Ισοδήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75%. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με το ευρωπαϊκό μεσόωρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, τα οποία για να ζεσταθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, είναι το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI. Όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή ένας αριθμός, ένα έργο, μία επιτυχία, μία κυβερνητική πρωτοβουλία και αμέσως μετά η επόμενη. Μόνο που η πραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI, είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Χόνος του Δήμου Σιτίας του Νομού Λασιθίου. Στο σημείο όπου καίγεται χορτολιβαδική έκταση και δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 χήματα, ομάδα πεζοπόρων και 2 εναέρια μέσα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 5η αγωνιστική του Super League. Αυτή την ώρα Λεβαδιακός, Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος...
5: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
6: Ακούτε Radio Rumor News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Κυβλάβη συνελήφθη 76χρονος που ήρθε το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Μήνυμα του 112 για εκένωση εστάλης στους κατοίκους της περιοχής Καρύδη, στην περιοχή Ζάκρο στο Λασίθι, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στο Χόνο, στην περιοχή Χόνου, σε χαμηλή βλάστηση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ακόμα τη διπλή αναβάθμιση της χώρας, τονίζοντας ότι έχει σημασία γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει επενδύσεις και τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αποδογυρίζει την πραγματικότητα παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, τα οποία για να ζεσταθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, είναι το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI. Μόνο η υπερπραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI, η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα με τα οποία πρόκειται να τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Τα Ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε, δήλωσε η Μελόνι, μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της Αδέλφια της Ιταλίας. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης, κάτι που έκανε ο ίδιος γνωστός με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που ήταν προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, η οποία και αναβλήθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League αυτή την ώρα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0 στο 46. Βόλος ΑΕΚ 0-0 στο 5ο λεπτό. Στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία υπό 29 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σούλεπτα κύλη.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10
2: Ραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.
6: Απ' το αλκοόλ είμαι παλικόρ, είμαι μαύρο χάλι.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Γιάννη,
3: έλα!
2: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
3: Ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
3: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
8: Ακούτε 98 στα FM.

0: ακόμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Μιχάλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βιβιάνα. Και αυτή την ώρα που να το πείτε, η συναυλία του μπαλκόνι του Παζόκ, που είναι η 60ο μπαλκόνι του Παζόκ, ενώ αύριο ο γνωστός καλλιτέχνης, όπως είπε, θα ανακοινώσει και το νέο του δίσκο εδώ πέρα στην πλατεία Καραμάνου, όπου εξηθεί το μπαλκόνι. Να πούμε εδώ, Βιβιάνα, από το πρωί, αλλά ακόμα και τώρα, είναι αρκετός ο κόσμος που έχει έρθει στην πλατεία, εδώ πέρα στην οδό Αθηνάς. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Η ώρα μπορεί να είναι 7 η ώρα και ακόμα να μην έχει τελειώσει η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, αλλά βλέπουμε ακόμα κόσμο, δηλαδή είμαστε στο ύψος της Βαρβακίου Αγοράς αυτή τη στιγμή και ο κόσμος συνεχίζεται και έρχεται για να απολαύσει αυτές τις δράσεις, αλλά και να δει τα δρόμενα που έχει σχεδιάσει ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Να πούμε εδώ, Βιβιάνα, ότι η συναυλία ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 και θα διαρκέσει μέχρι τις 8 η ώρα. Βιβιάνα.
3: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Μιχάλη Λεγάκη. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος, που ήρθε το πρωί στα χέρια με 83χρονο στην πλάτη της Βουλιαγμένης για τη διεκτήρια.

0: κατά του Ιράν, ενώ διαραίουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξει όλο το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως καλύτερο θα ήταν να συμμορφωθούν. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επεκτείνουμε την επιδότηση στον ντίζελ σε όλο τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ακόμη τη διπλή αναβάθμιση της χώρας, τονίζοντας ότι έχει σημασία για το όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει οι επενδύσεις και τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις της Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη, που θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, μόνο επί πραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI, είναι απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζορτζία Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα με τα οποία πρόκειται να τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάπ. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης, κάτι που έκανε ο ίδιος γνωστός με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν το επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που είχε προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, η οποία και αναβλήθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 τελικό, Βόλος ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο, Όφη Αστέρας Τρίπολης 0-0 στο πέμπτο λεπτό μόλις άρχισε ο αγώνας, 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν εθριός αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία σε 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 για τη συνέχεια σόλο σε επιμέλεια της Αριστείας Γιάννου.
1: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή, 19 Απριλίου, η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον Περικλή Μοσχολιδάκη, ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας και δάσκαλος της αγωγής του λόγου και της υποκριτικής στο αρχαίο δράμα. Ο Περικλής Μοσχολιδάκης έχει διαγράψει μια σημαντική διαδρομή με σταθερό άξονα, τη σκηνική αλήθεια και τη δύναμη της φωνής. Απόφυτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες και σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς, ενώ η παρουσία του στο αρχαίο δράμα στην Επίδαυρο και σε αρχαία θέατρα της Ελλάδας και σε διεθνή φεστιβάλ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
1: Την περίοδο αυτή ετοιμάζει μαζί με τον Κοραϊδα Μάτι την

0: Radio Rumeli News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Και μισή.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Δευτέρα, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά.
7: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Rumeli News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Προβάδισμα του ακροδεξιού αφεντέ, εναλλακτική για τη Γερμανία στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και της αριστεράς στο Βερολίνο δείχνουν τα πρώτα exit poll σε μια εκλογική διαδικασία που εξελίσσεται σε θρίλερ για τη Γερμανία. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το αφεντέ προβλέπεται να λάβει 37%, ξεπερνώντας το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 με 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κόμμα του καγκελάριου Φρίντιγκ Μέρτς, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 5,5%, ελάχιστα πάνω από το όριο για την είσοδο στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιγκ Μέρτς. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά, πρόσθεσε ο Μέρτς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη στην ελήφθη 76χρονος που ήρθε το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για την διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας με αποτέλεσμα το τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είτε είναι να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα αντινάξω όλο το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά για να προσθέσει πως καλύτερο θα ήταν να συμμορφωθούν. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, είπε στη μουσικοσυνθέτη Σταμάτης Πανουδάκης, κάτι που έκανε ο ίδιος γνωστός με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν

0: Ατλάντα Παναθηναϊκός 0-0 στο 32ο λεπτό. Στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασίας 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια. Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.
1: Στους 98 και 3.

0: Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: πω μου και πίσω το χρόνο να είμαστε μαζί. Μα δεν με άφησες, μου είπες ψέματα, χιλιάδες ψέματα που δεν με...
1: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
6: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Προβάδισμα του ακροδεξιού εναλλακτική για τη Γερμανία στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και της αριστεράς στο Βερολίνο δείχνουν τα exit polls σε μια εκλογική διαδικασία που εξελίσσεται σε θρίλερ για τη Γερμανία. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η εναλλακτική για τη Γερμανία προβλέπεται να λάβει 37,2% ξεπερνώντας το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κόμμα του καγκελάριου Friedrich Merz, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 5,5%, ελάχιστα πάνω από το όριο για την είσοδό του στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz. Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά, πρόσθεσε ο καγκελάριος. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεστιάν. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε κατά του Ιράν, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα, αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος και έτσι θωρακίζονται και τα ελληνικά ομόλογα σε μια περίοδο που αρχίζει να διαφαίνεται αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φραντσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη

0: σχηματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, η οποία και αναβλήθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2 τελικό, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 στο 75 και μόλις άρχισε το Πανετολικό ΣΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασίας έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
1: Αθήνα 984 στους 98.3. Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

0: News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
4: Συγχαρητήρια για αυτή τη διάκριση. Μπράβο! Τι σημαίνει για εσάς αυτό το βραβείο?
5: Αυτό το βραβείο... Well, σημαίνει ότι αν εγώ μπορώ να είμαι τίποτα, τότε οποιοδήποτε μπορεί.
6: Μια συμβουλή στα νέα παιδιά που σας θαυμάζουν.
5: Συμβουλή στα νέα παιδιά... Να μην έχουν περιεχόμενο καθόλου. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Και κυρίως... Να πιστέψουν πραγματικά, να πιστέψουν στο Instagram και να μην φοβούνται να δείξουν κόλλο.
7: Πιστεύετε σας έχει αλλάξει τόσο μεγάλη επιτυχία?

0: προσωπική σας ζωή μας έχει απασχολήσει.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω για τα προσωπικά μου. My personal life is my life, okay? Δεν μιλάω για αυτά, εκτός αν με πληρώσετε.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Έλα, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
13: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
14: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Δευτέρα, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
13: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Αφήστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Το Μεκλεμβούργο Δυτικής Πομερανίας και της αριστεράς στο Βερολίνο δείχνουν τα πρώτα exit poll σε μια εκλογική διαδικασία που εξελίσσεται σε θρίλερ για τη Γερμανία. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία προβλέπεται να λάβει 37,2% ξεπερνώντας το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 5,5% ελάχιστα πάνω από το όριο για την είσοδο στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο Κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά, πρόσθεσε ο Μέρτς. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ στην συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει. Υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα, αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος και έτσι θωρακίζονται και τα ελληνικά ομόλογα σε μια περίοδο που αρχίζει να διαφαίνεται αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φραντσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Λασίθι της Κρήτης, εξαιτίας της οποίας εκενώθηκε ο οικισμός Καρύδη νωρίτερα σήμερα. Το βράδυ της Κυριακής, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι ακόμη 5 οικισμών κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και καίει ανάμεσα στους οικισμούς Καρύδη και Βρυσίδη. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας με αποτέλεσμα το τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Ελαφριά κεφαλικό επεισόδιο υπέστη ο μουσικός συνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης, κάτι που έκανε ο ίδιος γνωστό με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που είχε προγραμματίσει για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, η οποία και αναβλήθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2,

0: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Ray Charles Robinson, Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής, συνθέτης, soul, all time classic βεβαίως.

ιστορική φυσιογνωμία βεβαίως ο Ray Charles, μας άφησε 10 Ιουνίου του 2004. Και βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γίνει σε πάρα πολλές δεύτερες εκτελέσεις. Με την κορυφαία βεβαίως από τον Ray Charles.

ιστορικό συγκρότημα, τετραμελές συγκρότημα των Stories στο Darling, πολύ αγαπημένο κομμάτι βεβαίως. Και Do you like good music? Sweet Soul Music.

Άρθουρ Κόνλι, ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως τραγούδισαν σε δεύτερη εκτέλεση αργότερα, μια και είναι του 1967. Το 1997 το τραγούδισαν η Jam, ο Bruce Springsteen βεβαίως, και το 87 το ντουέτο Sam and Dave.

Ελλάδα. Το κομμάτι αυτό το έχουμε γνωρίσει σε μεγάλη, μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία το 1981 από τον ντουέτο Soft Cell και τη φωνή βεβαίως του Mark Almond, το Tainted Love. Πρώτη εκτέλεση όμως ανήκει στην Queen of Northern Soul, όπως αποκαλείται μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που γνώρισε ευεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν βεβαίως η Gloria Jones και η Nancy στη συνέχεια, η Nancy Sinatra.

Breeze Boots are made for walking, βεβαίως. Και μιλώντας πριν για πρώτες και δεύτερες εκτελέσεις, αυτή βεβαίως είναι η πρώτη εκτέλεση του Hit the Road Jack.

Ray Charles 1962 και πολύ πολύ πολύ καλή εκτέλεση 1989 και The Road Jack Buster Poindexter και βεβαίως David

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Ξεκίνησαμε το δεύτερο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. It's a shame. Η πρώτη εκτέλεση βεβαίως από τους Spinners ήταν 1970, υπό την καθοδήγηση και βασικό στέλεχος των Stevie Wonder και παραγωγό, έκαναν αυτή την μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία.

Από την Rosemary Clooney, δεύτερη εκτέλεση της μεγάλης επιτυχίας 50 Ways to Leave Your Lover. Το έχουμε ακούσει βεβαίως. 1975 Paul Simon. Το 82 Simon Garfunkel.

dance εκτέλεση από την Καμίλα, FMK και Καμίλα. Η Rosemary Clooney σε λίγο funk, λίγο πιο funk εκτέλεση στην επιτυχία 50 Ways.

Baby, you have my private number. Βεβαίως, Judy Clay και William Bell. Από το 1983. Brother Louis. Οι Stories. 9-8-4, ο Νίκ Λίμπεος στα μεσά.

Stories, το τετραμελές συγκρότημα των Stories από το 1973. Ένα από τα πιο δημοφιλή με επιρροή funk συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 ήταν η Rufus με τραγουδίστρια την Chaka Khan. 10 κορυφαίες επιτυχίες στην εποχή εκείνη, μεταξύ των οποίων το πιο αγαπημένο ίσως το

Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία, το πιο αγαπημένο από τους Crusaders, το οποίο κυκλοφόρησε το 1979. Οι Crusaders με τα φωνητικά της Randy Crawford, βεβαίως η κορυφαία στιγμή που θα λέγαμε, με Joe Sample βεβαίως, ο οποίος πρώτο ξεκίνησε τους Crusaders από το γυμνάσιο μαζί με τον φίλο του

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει. Υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος και έτσι θωρακίζονται και τα ελληνικά ομόλογα. Συγγνώμη, σε μία περίοδο που αρχίζει να διαφαίνεται αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την άλλη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X. Μόλις μίλησα με τον Τραμπ, μια σημαντική συνομιλία κατά την οποία συζητήσαμε πολλά θέματα. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη και αυτή η συνάντηση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές. Υπάρχει διπλωματική δυναμική, γράφει ο Ζελένσκι. Προβάδισμα του ακροδεξιού εναλλακτική για τη Γερμανία στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και της αριστεράς στο Βερολίνο δείχνουν τα πρώτα exit poll σε μια εκλογική διαδικασία που εξελίσσεται σε θρίλερ στη Γερμανία. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία προβλέπεται η εναλλακτική για τη Γερμανία να λάβει 37%, ξεπερνώντας το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κόμμα του καγκελάριου Φρίντιγκ Μέρτς, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 5,5%, ελάχιστα πάνω από το όριο για την είσοδο στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιγκ Μέρτς. Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Λασίθι της Κρήτης, εξαιτίας της οποίας εκενώθηκε ο οικισμός Καρύδη νωρίτερα σήμερα. Το βράδυ της Κυριακής, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι ακόμη 5 οικισμών κλείθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και καίει ανάμεσα στους οικισμούς Καρύδη και Βρυσίδη. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθη 76χρονος που ήρθε το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Λουτράκη Πέλλας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος αύριο, στην Αττική μεραίες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία από 29 βαθμού, έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστροφή στον Νίκο Λιμπερόπουλο.

με Σολ Μακώσα ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα. Soundtrack, ο Νίκος Τιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 έως τα μεσάνυχτα. Εμμανουέλ Τζοκέντι Μπάνγκο, ο γνωστός μας Μανού Ντι Μπάνγκο, η Μανού Ντι Μπάνγκο. Ψευδόνυμο βεβαίως. Άλλο ψευδόνυμο, Παπα Μανού, Παπα Γκρούβ, ο του Καμερουνέζου σαξοφωνίστα και τραγουδιστή Ethnic Jazz, Μανού Ντι Μπάνγκο. Όπως συμβαίνει και με κάποια άλλα κομμάτια, έτσι και με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, και αυτή η μεγάλη επιτυχία ήταν B-side σε ένα βινήλιο το οποίο κυκλοφόρησε το 1972. Στην πρώτη πλευρά ήταν ένα τραγούδι το οποίο γιόρταζε την είσοδο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Καμερούν στους πρώιμοι τελικούς του τουρνουά ποδοσφαίρου του κυπέλου Εθνών Αφρικής, και B-side ήταν το Σολ Μακώσα του Μανού Ντι Μπάνγκο.

Ed Samur, μια υπέροχη συνέβρεση. Soulman, ο Lou Reed από τους Velvet Underground και ο Samur από το ντουέτο Sam & Dave. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Isaac Hayes, πνευσμένος από το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων της δεκαετίας του 1960.

Αυτός ήταν ο Billy Fury και η μεγάλη του επιτυχία Montrose Place, ο οποίος ήταν πρώιμο star του rock and roll. Ενώ περάσαμε στους Οσιμπίσα.

Η Οσιμπίσα λοιπόν από τα δημοφιλέστερα αφρο-ροκ συγκροτήματα. Ιδρύθηκαν στο Λονδίνο το 1969 από τέσσερις ομογενείς δυτικοαφρικανούς και τρεις μουσικούς της Καραϊβικής. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, τα από τα πιο αγαπημένα, το Sunshine Day.

Πολύ αγαπημένο I Feel the Earth Move, all time classic από την Carol King. Έχει κερδίσει 4 βραβεία Grammy, έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια αντίτυπα.

και ο χαρακτηριστικός βεβαίως βαρύτονος Ότις Βίλιαμς, τραγουδοποιός και παραγωγός. Θα τον ακούσουμε σε λίγο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

με τον Dennis Edwards. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο. Soundtrack, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ο γνωστός Fortman των Temptations, ο Dennis Edwards, ο οποίος όταν αποφάσισε και ακολούθησε solo καριέρα, έκανε αυτή την μεγάλη επιτυχία, το Don't Look Any Further.

εκπληκτική συνέβρεση. Είναι ο Sunshine, ο Stevie Wonder μαζί με τον Bill Withers. Τέτοιες συναυλίες, τέτοιες στιγμές είναι μοναδικές βεβαίως. Ma chérie amour, ο Stevie Wonder.

Νυχτήσω με την εκπληκτική δεύτερη εκτέλεση του Fragile, της μεγάλης επιτυχίας του Sting από τον Isaac Hayes στην προκειμένη περίπτωση. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας. Όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24
2: ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
0: Radio Room News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Ρούμελι News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Ανάκρης.
1: Ακούτε Radio Ρούμελι News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός στη Χαλκίδα του K24. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές.

0: έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Κομποστάθη το μάτι!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: News. Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Απέραντο γαλάζιο. Μουσική. Με μία λέξη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.